0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent
1: now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95.

0: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων, φυτό, μύκητας.
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Μίκητας θα πω.
1: Μίκητας, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκα την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος,
2: γρήγορος. Κομπιούτερ.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
5: Ευχαριστώ, κυρία.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ladies and gentlemen,

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Γιατί?
1: Μουντιάλ.
3: Α! Αχιέ μου! Σκάσαμε στο γέλιο.
1: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι?
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνοι μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις. Να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δε που θα πεις και το Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άνδρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ότι έχω πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: ακροαματικότητες.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: J-Lo.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς σας φαίνεται η ιδέα να απολαύσετε τον καφέ σας μέσα σε ένα φέρετρο?
2: Ο Χριστός του Παναγία. Γιατί?
1: Α, της άρεσε. Λοιπόν, αυτό το μακάβριο υλοποιείται σε μια καφετέρια στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, στην Μπανγκόκ.
2: Δεν θέλω.
1: Οι επισκέπτες βγάζουν τα παπούτσια τους, μπαίνουν σε ένα φέρετρο και ξαπλώνουν στο μαλακό μαξιλαράκι, καθώς το ξύλινο καπάκι γλιστράει από πάνω τους. Κατόπιν μένουν μέσα για 5 ολόκληρα λεπτά, πίνει το καφεδάκι και τέλος. Το μαγαζί λέγεται Death Cafe. Είναι μια βουδιστική καφετέρια που προσπαθεί να προσελκύσει τους θαμώνες με μπισκότα και παγωμένα αναψυκτικό, με αντάλλαγμα μια εμπειρία επίγνωσης του θανάτου που θα μπορούσε να τους αλλάξει ζωή. Ο θάνατος δεν σου αλλάζει τη ζωή. Στην παίρνει τη ζωή. Δηλαδή μετά το θάνατο τι θα κάνεις?
2: Τι αλλάζει ζωή και πας αλλού.
1: Τι θα κάνεις, παρτάρες θα κάνεις?
2: Όχι, δεν θέλω.
1: Αφήνω δε που αν το αφήνεις και πας όπου πρέπει να πας, θα πας πιθανότατα εκεί που σε χέζουν πάνω κάτω. Επί αιώνες. Στην κόλαση θα πας, αγόρι μου. Πολλοί είναι οι πελάτες που φρικάρουν και αρνούνται να μπουν στο φέρετρο.
2: Δεν θέλουμε.
1: Σε όσους δεχτούν να το κάνουν, προσφέρεται καφές με έκπτωση 10%, τον οποίο μπορούν να πάρουν μαζί τους στο φέρετρο και να το πιούνε.
3: 10% μόνο.
1: Ναι, εντάξει. Οι πιο διάσημοι καφέδες έχουν τις ονομασίες Γεννημένος Πεθαμένος, Πόνο Έχω Να Πεθάνω και Θάνατος Όλο Ζωντάνια. Μη γελάτε. Εδώ παίζουμε τόσο καιρό το Die With A Smile. Πέθανε με χαμόγελο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο?
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε και είναι το drone Μίγα.
2: Έλα.
1: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μίγα βάρους, άκου βάρος, 0,3 γραμμαρίων. Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1 τρίτο του γραμμαρίου. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας. Το ντρόουν που παίρνει τη μορφή μίγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μίγα, ρε παιδί μου.
3: Πρέπει, γιατί ντροπή.
1: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό ντρόουν στο μέγεθος μιας πραγματικής μίγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
2: Ναι,
1: όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα. Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε και του έτσι και του αλλιώς. Στη μίγα αυτή, οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
3: κιόλας. Και μικρόφωνο η μίγα.
1: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
3: HD, εντάξει.
1: 4K. Άμα δεις ότι σε K, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη μίγα.
2: Απίστευτο.
1: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθενά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας έχει θυμώσει, τα έχει πάρει, πάρει στο κρανίο.
2: Ναι.
1: Έχετε γάτες και σκυλιά και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Καταρχήν, γρατζουνάει τα έπιπλά σας. Πριν πάθετε εγκεφαλικό, σκεφτείτε ότι αν έχετε μιλήσει στη γάτα σας άσχημα, για θυμίσου, το κάνει για να σας εκδικηθεί για κάτι που της κάνατε και πιθανώς να μην το έχετε αντιληφθεί.
3: Μάλιστα.
1: Δεύτερο, σας γριλίζει. Σίγουρα, κάπου έχετε ακούσει αυτόν τον ήχο. Δεν έχει την όρεξή σας και προσπαθεί να σας αποθήσει. Αφήστε τη γάτα να ηρεμήσει, παρακαλώ. Μπορείτε να της δώσετε κάποια λιχουδιά, να τη δελεάσετε αν θέλετε κτλ.
2: Ναι.
1: Σας ρίχνει το πιο δολοφονικό βλέμμα. Οι γάτες έχουν πολύ εκφραστικά μάτια και αν ενοχληθούν με κάτι θα το δείξουν σίγουρα. Ο λόγος του θυμού τους μπορεί να είναι γιατί, για παράδειγμα, αργήσατε 5 λεπτά να τη σερβίρετε το φαγητό. Σας δαγκώνει όταν πάει να τη χαϊδέψετε. Μερικές φορές η γάτα μπορεί να σας δαγκώσει όταν τη χαϊδεύετε γιατί μπούχτης δεν θέλει άλλο χάτι.
2: Δεν θέλει η γάτα.
1: Έτσι, οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα, ρε παιδί μου. Όχι απλά έχει νεύρα μαζί σου. Αν μπορούσε, θα σας έκανε μέχρι και επίθεση. Αντί αυτού, προτιμά να χέσει όλο το σπίτι.
2: Δεν θέλουμε.
1: Και ρωτώ, όλο αυτό δεν σου θυμίζει τη γυναίκα σου?
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Hey, DJ. I want you.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε.
2: Ναι.
1: Προσέξτε.
2: Ναι.
1: Την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε.
3: Είναι τρελή. Μαζέψτε την.
1: Κάτσετε.
3: Έμα.
1: Η Κλέρ Χόμψον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πατς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
3: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
2: Ρομαντικό είναι
1: καλό. Η Κλέα ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πατς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέα. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
3: Όχι τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική. Και έφαγε και πρόστιμο κιόλας η ίδια.
2: Γιατί?
1: Τώρα το δεις. Η Meg Tatum πλήρωσε 1.800 ευρώ και χειρουργήθηκε από κάποιον ο οποίος δήλωσε ότι είναι χειρουργός. Από το ίδιο βράδυ η Meg παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά ο γιατρός την καθησύχασε. Όλα είναι φυσιολογικά.
2: Είναι καλά, δεν εντάξει.
1: Παρά την διορθωτική επέμβαση, η Meg έμεινε με μόνιμη βλάβη και επιπλέον κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά.
2: Την
1: κακομοίρα. Πώς μπακιμηθείς με τα μάτια.
2: Δεν μπορείς, Μιχάλη.
1: Τι γίνεται. Η Meg μίμησε τον γιατρό καθώς αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν διάθετε ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Μα ήθελε φτηνά. 1.800 τώρα δεν γίνεται. 1.800 δίνει μπουρμπάρ φεύγοντα. Το δικαστήριο όμως της επέβαλε και ποινή αξίας 30.000 ευρώ επειδή δεν συμβουλεύτηκε κάποιον πιστοποιημένο γιατρό και πήγε σε παράνομο.
2: Καλά έκανε.
1: Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο, προειδοποίησε η ΜΕΚ τις υποψήφιες που θέλουν να κάνουν πλαστική.
2: Πολύ καλά έπαθε.
1: Και σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Redis.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
22: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
23: Παρακαλώ.
1: Βίκυ, εσύ.
23: Εγώ.
1: Από το Ελλάδα.
24: Ελλάδα.
23: Σας αγαπώ πολύ.
24: Η Κλίμπεντη.
1: Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνεις στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και άστινε να ροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
25: Καταπληκτικός.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, στο μεταξύ, οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Χτυπήθηκαν κυρίως συστήματα εράμινας και επιτήρησης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, πάνω από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή. Χθες, το Ιράν άφησε να εννοηθεί πως θα βάλει στο παιχνίδι και τους αντάρτες Χούθη, με στόχο να κλείσει δίωδος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ μίλησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δήλωσε πως είναι αισιόδοξος για νίκη στις εκλογές. Διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κομματός του είχε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν μαζικά χτες. Το Σάββατο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θα γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μαχαιρώματα ανάμεσα σε Πολάκη και Δούρου για τα ηνία του κόμματος. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία της Μάρος Κοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Έκπληξη από την αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στο State Department με θέμα την αναβίωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Η γυναίκα αυτή πέθανε επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφτής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο. Αποζημίωση για υπερκόπωση. Όπωση κέρδισε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Θα λάβει 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς δούλευε επί δύο χρόνια με συνεχείς εφημερίες και χωρίς άδεια. Η απόφαση αυτή ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων που δουλεύουν σε συνθήκες εξουθένωσης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Έθριος καιρός και μικρή άνοδος θερμοκρασίας αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 4 αποφόρη, θερμοκρασία στους 36 Κελσίου, γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 35. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 29, Κηφισιά 27, Πειραιάς 29, Θεσσαλονίκη 25, Μονακό 27, Λονδίνο 18, Ρώμη 28, Παρίσι 19, Κύπρος 27, Μαδρίτη 22, Κάιρο 25, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Το έχουμε ψάξει. Αυτός να ξέρεις ότι μάλλον σου κάνει.
4: Μου κάνει.
3: Θα σου πω δύο-τρία στοιχεία που άμα το δεις θα πεις ναι.
4: Εντάξει, θα το πάρω.
3: Τι έχετε ξεχάσει μέσα στα Uber? Το τι έχετε ξεχάσει? Είναι δυνατόν? Τι είναι το κούτσι κούτσι ladies?
5: Κούτσι κούτσι ladies.

0: Let's go. Dai, dai, ωραία. Τι λέει σήμερα Παρασκευή με την κίνηση, φεύγει ο κόσμος, τι κάνει?
1: Ναι, έχει φύγει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο Κηφισού στην άνοδο από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στο ύψος της γέφυρας της Μεταμόρφωσης. Και στην κάθοδο στο ύψος της Κολοκυνθούς. Κίνηση έχει και λεωφορείο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά και τέλος η ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν καλά. Εσύ?
2: Εγώ, Μιχάλη μου, από παιδική χαρά σε παιδότοπο και αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Έχει έρθει το συγγενολόγιο απ' έξω, ε.
2: Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα. Εσύ?
3: Απολύτως τίποτα.
2: Αυτά. Εσύ τι έκανες, κάτι καλό μυρίζομαι.
0: Έχω βάλει καινούρια κολόνια, αν μυρίζεσαι κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Τι έκανα χτες? Ναι, δουλειές και τα κάπου πήγαινε έλα σε κάποια σημεία. Πέστρεψα, μαζεύτηκα σπίτι γύρω στις 5, 5.30.
1: Το απόγευμα από το πρωί.
0: Ναι. Έκτοτε έκλεισε το μαγαζί.
2: Όπα.
1: Ναι,
0: κατέβασα.
2: Ρολά.
0: Κλείσαν τα ρολά, έκλεισε το σπίτι και έμεινα με ένα πορτατίφ.
1: Ναι.
0: Μόνος μου. Τι ωραία.
2: Πολύ καλά.
1: Τι σιγή. Το κάνουν αυτό. Με τις γάτες. Γεροντοκόρες, γάτες και πορτατίφ.
0: Μόνος μου, ωραία.
2: Δεν έχει γατούλα.
0: Τίποτα δεν έχω. Λοιπόν, ησυχία, ύπνος το βράδυ, 22 βαθμοί στην κρεβατοκάμαρα.
1: Κόσμο δεν είχε το σπίτι.
0: Όχι, τίποτα. Έξω όλοι.
2: Κανένας.
0: Μόνος μου.
1: Πού ήταν όλοι?
2: Είχα φύγει.
0: Τι?
2: Είχα φύγει, λέω.
0: Ναι. 22 βαθμοί, παιδιά.
1: 22.
0: Κατεψυγμένος.
1: Μα
0: τι ώρα, κοιμήθηκα σε ρί.
1: Φαίνεσαι, είσαι φρέσκος σήμερα.
0: Έμα.
1: Το μπολάκι το χρησιμοποίησες εχθές, το μπολάκι σου.
0: Ναι, με μία χούφτα μακαρονάκια.
2: Έτσι, μπλουφ.
0: Ναι, μπράβο, με το χέρι. Ταν, ταν.
1: Ναι. Μόνο αυτό.
0: Αυτό και δύο αυγά ποσέ. Έφαγα δύο φορές.
1: Μόνο σου τα κάνεις τα ποσέ.
0: Ναι, δεν τα ξέρει άλλο. Τα σπάνε τα αυγά.
1: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φτιάξω.
0: Είστε κουλές. Όχι, εγώ. Μόνο μου.
1: Θέλω να μου δείξει Μιχάλη μία μέρα. Φέρω γκαζάκι, κατσαρολάκι. Ναι, το μπολάκι σου και δύο αυγά.
0: Μάλιστα. Και θέλει και ένα ειδικό τηγανάκι μικρό. Ειδικό.
2: Το μικρό του παιδιού.
0: Έτσι.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Αρκετά.
4: Wake up.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
9: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα η μέρα είναι πολύ ειδική για μένα.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πω, θα έχω 4 διαφορετικούς ρόλους.
1: Ναι.
0: Όπου στον κάθε ρόλο θα ντύνομαι και διαφορετικά. Ναι. Πρώτος ρόλος σήμερα. Ναι. Ευτυχισμένος και χαρούμενος ραδιοφωνικός παρουσιαστής.
1: Πάει.
0: Στις 12 αλλαγή ντυσίματος, ναι. Σοβαρό business meeting.
1: Α, is meeting business. Wow.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, γενεθλιακό πάρτι.
1: Γενεθλιακό.
0: Άλλο ντύσμα και ευγένεια και πράγματι κόσμο. Και το βράδυ ντυμένο σαν τσόλι στο ακάνθος. Να κάνω τον DJ.
1: Α, εκεί θέλω πάνω σε εδώ.
0: Σου λέω, είναι δύσκολη μέρα. Α, έχεις και τα γενεθλιά σου. Οκ. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σου πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενεθλιά σήμερα, είστε πολύ τάλαντοι και έξυπνοι αρκετά για να κατακτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Είστε ένας παράξενος συνδυασμός προοδευτικού και προοδοσιακού ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποιοι?
1: Η Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Ο Μαρίνος. Η Αλίκη.
0: Έλα.
1: Ναι. Η Αλεξάνδρα. Η Αλεξία. Η Σάντρα και η Σάσα.
0: Πολύ ωραία. Spencer Davis. Α, δεν υπάρχει ο κανένας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 39. Ο άλλος τραγουδιστής ίδρυσε το Spencer Davis Group με δύο τεράστιες επιτυχίες όπως το Keep on Running και το Give Me Some Lovin'. David Hasselhoff, 74 ετών, Αμερικανός ηθοποιός. Ο υπότης της Ασφάλτου και το Baywatch.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο. Άγγελα Μέρκελ γενέθλια σήμερα. Ρεούρτ. Ουρτ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Πάμε παρακαλώ. Νταρούντ, 51 ετών, Φιλανδός DJ. Με γνωστές επιτυχίες όπως Sunstorm και Feel the Beat. Σας σήμερα 1955 ανοίγει η Disneyland, το 55, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Σας σήμερα 1959 φεύγει η Billie Holiday, Αμερικανίδα τραγουδίστρια σε ηλικία 44 ετών. Σας σήμερα το 1982 η Iron Cara νούμερο 1 στην Αγγλία με το Fame. Και όπως είπα και προηγουμένως, Spencer Davis Group γεννήθηκε σαν σήμερα. Give Me Some Lovin' και Keep On Running.

0: Prince and Dave's Groove. Keep on running. 7:23, καλημέρα. Oh, ναι. Και επειδή καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι έχει γεύση Starbucks, παιδιά. Η νέα σειρά Cloud Frappuccino είναι εδώ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη απόλαυση στα αγαπημένα σου φραπουτσίνο με βελούδινο Cold Foam στην κορυφή. Μπορείς να ανακαλύψεις το νέο Brown Sugar Cloud Frappuccino, το Caramel Mocha Cloud Frappuccino και για όσους προτιμούν κάτι χωρίς καφέ, το Strawberry Matcha Cloud Frappuccino. Starbucks Summer, απόλαυση το καλοκαίρι με τα αγαπημένα σου φραπουτσίνο. Όλα αυτά στα Starbucks 7:24. Σε λίγο έρχεται και το breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, για σκεφτείτε, μήπως ξεχάσετε κάτι. Θα κάνω εγώ την έκπληξη για σας. Τηλεφωνήστε μου εδώ 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και ένα μήνυμα που θέλετε να μεταφέρω. Αυτά και τίποτα άλλο. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνεις και μέσα από το Viber
1: 6931-952-952.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεις 9 ετών, λέει.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
4: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον

0: Hate My Heart, 7:28, Παρασκευή.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Α, ναι, βέβαια. Ελάτε να κάνουμε το check αν έχετε ξυπνήσει. Οκ, okay, να πάρετε την άδεια. 2-10-61-46-997. Θα απαντήσετε σωστά, φαντάζομαι. Θα αποδείξει ότι έχετε ξυπνήσει και θα σας δώσουμε και ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action, που είναι αθλητικά, ξέρετε. Παντελόνια, καπέλα, βερμούδες, κολάν, t-shirts, τα πάντα. Μπορείτε να μπείτε στο bodyaction.gr και να ενημερωθείτε και να τα δείτε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Γαβριήλ.
0: Ο Γαβριήλ, μάλιστα. Μου ακούγεται λιγάκι πιο σοβαρό από το Μιχαήλ.
2: Εντάξει, δίπλα.
0: Έτσι κι αλλιώς μαζί γιορτάζουμε. Εντάξει.
3: Ένα τσάκι, ναι. Ένα τσάκι.
0: Ναι. Ο Γαβρίλ δεν πρέπει να ήταν και τόσο όμορφος όσο ο Μιχαήλ.
3: Βρε Μιχαήλ.
0: Δεν ξέρω, Γαβρίλ, εσύ τι λες.
2: Νομίζω ότι θα αντίθεσε το Μιχάλη μου.
0: Α, τα θέλεις όλα δικά σου. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θα κάνω κουμάντο. Ο Μιχαήλ. Πάμε, τι χρώμα έχει. Έτσι. Τι χρώμα έχει το χελιδόνι?
2: Μαύρο άσπρο.
0: Σωστός. Από πού βγαίνει ο μούστος?
2: Από το σταφύλι.
0: Οκ. Ποιοι κάθονται στο γυαλού τα βοτσαλάκια?
2: Δύο καβουράκια.
0: Εντάξει, επειδή σαν Γαβρίλ κάνεις παρέα με τον Μιχαήλ, έχεις γίνει καλό παιδί.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου.
0: Και έχεις κερδίσει και ένα σετ 2 τεμαχίων. Το ένα θα το κρατήσω εγώ. Let it rain. Mm-hmm.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας.
2: Πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
5: 95,2.

0: Μου ασπράδι αυγού, κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και οι ειδικές υπηρεσίες και οι Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο Σταλίδου. Λευκό τυρί, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: The Fade of Ophelia, 741. Πάμε να κάνουμε τα τηλεφωνήματά μας. Τι έχουμε εδώ? Μάστε. Okay.
1: Ναι.
0: Γεια σου, λογιστή. Oh. Τι κάνεις?
1: Καλά, είδα. Κρατάει τα λογιστικά γραφεία. Ποιος είναι?
0: Δεν ακούω.
2: Κρατάει τα λογιστικά γραφεία. Ποιος είναι?
0: Ποια λογιστικά γραφεία? Τα λογιστικά του σπιτιού. 22 χρόνια γάμου, λέει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 95,2 αν θες
1: να τσιέλε.
0: Ναι, καλέ, ποιος σας τηλεφωνούσε τέτοια ώρα του, είναι δυνατόν.
1: Τέλεια.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να πάρεις τη σύζυγό μου, τη Δήμητρα, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και για αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα στο οικογένεια, για την υπέροχη κόρη της Σμαράγδα που έχει φέρει στον κόσμο και για τη στήριξη και την οικογένεια, την αγαπώ πολύ και τα λοιπά. Και πες, λέει ότι τη φωνάζω λογιστή γιατί κρατάει και τα οικονομικά. Πώς πάνε τα οικονομικά, καλά?
1: Αγρότες είμαστε, δεν πάνε και καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Να βάλεις το Θανάση να δουλέψει κι άλλο.
1: Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, να τα κατοστήσετε. Bye bye. Γεια.
2: Πολύ ωραία.
0: Α, τι έχει να γίνει τώρα.
2: Ναι.

0: Θανάση. Τώρα θα δεις.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, Θανάση?
1: Καλά, όλα καλά.
2: Εγώ την πήρα την άλλη. Τώρα η άλλη μου είχε ζητήσει να το ξέρεις, να σε πάρω εγώ εσένα. Γεια σας, λέει, σήμερα έχουμε πέντιο γάμο με τον Άδωνο, τον Θανάση, 22 χρόνια γάμο. Αν μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο, να του πείτε τον αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχουμε και μια κόρη της Μαράγδα και τα λοιπά. Λοιπόν, κατάλαβες τι έγινε?
1: Κατάλαβα.
2: Μια χαρά πάτε μαζί.
1: Μια χαρά.
2: Πού είστε, από Σοφάδες Καρδίτσας είστε?
1: Ναι.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα κατοστήσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Γεια.

0: Turn the lights off. Και βέβαια στο καλοκαίρι δεν έχει πρόγραμμα. Αυθόρμητες εξορμήσεις τα λοιπά. Και για να είσαι έτοιμος για να λες ναι σε όλα, θα πρέπει να κάνεις μια βόλτα πρώτα στα Lidl. Εκεί θα βρεις τη σειρά Crivit με όλα όσα χρειάζεσαι. Διάλεξε μαγιό, σόλτ, αγιονάρες, αυτά τα γυναικεία που φοράνε. Πάρε μαζί σου φορητό ψυγείο για δροσερά ροφήματα. Έχει θέση αδιάβροχη θήκη κινητού για υποβρύχες λήψεις. Τα πάντα. Όλα αυτά μόνο στα Lidl. Για λάτε παρακαλώ. Τι έχουμε? Επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Τηλεφωνούμε στον πατέρα.
1: Α, ωραία.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα πατέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι ο πατέρας?
0: Εσύ, ο Λευτέρης και έχεις γιο τον Ιάκωβο. Ο οποίος με πήρε και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον πατέρα μου, τον Λευτέρη, να του πείτε πως τον αγαπώ και να έχει καλή δουλίτσα. Τι να κάτσω καλά, εγώ φταίω. Ο γιος σου, ο Ιάκωβος.
2: Να είσαι καλά, τα ακούμπολε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ό,τι επιθυμείς.
0: Thank you, bye bye.
2: Στην ομάδα αυτή, είσαι υπέροχη.
0: Ευχαριστώ, thank you, bye bye. Τι είπα, έχουμε γίνει οικογενειακό, ρε.
3: Τι έχει συμβεί?
0: Χαίρε εδώ. Για δώσε μου το επόμενο. Πώς μήνες έχουμε σήμερα?
3: 17,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός έχει γενέθλια στις 19.
3: Ναι, δεν έχουμε κουμπί τόσο την Κυριακή.
1: Τελικό.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Μάρκο, εσύ?
4: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έχεις γενέθλια την Κυριακή?
4: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν έχω εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Θα ανάψουμε τώρα τις τούρτες.
4: Α, τέλεια.
0: Λέει εδώ να μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον Μάρκο, λέει, έχει τα γενέθλιά του στις 19. Επειδή δεν κάνετε εκπομπή την Κυριακή, να του πείτε, λέει, τις ευχές, να του πείτε που είναι το καλύτερο, ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Σήμερα ταξιδεύουμε, λέει, για Μπρατισλάβα, οι δυο μας. Ναι.
4: Ναι, Σλοβακία.
3: Πάνε Σλοβακία.
0: Σλοβακία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, λέει, πολύ για σένα και την ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Έλενα όλα αυτά τα λέει, εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Πώς θα ταξιδέψετε?
4: Τώρα
0: πλάνα. Πόση ώρα είναι?
4: Είναι γύρω
0: στις 2 ώρες. Α, τίποτα μωρέ.
4: Ναι.
0: Κοντά είναι, κοντά είναι. Εντάξει Μάρκο, χρόνια πολλά για την Κυριακή.
3: Μια χαρά.
0: Καλημέρα. Πάμε, γεια. Τι συμβαίνει?
1: Τίποτα, όλα καλά. Πού να ήταν?
0: Κουμαντάρει τη νύχτα αυτό.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Εμπρός.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ποια είναι η Χριστίνα, η Ελπίδα, ποια είναι? Δεν ακούω καλέ, κούνα πιο πέρα να σε ακούω.
1: Μίλα,
2: λέει.
3: Έλα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
3: Εγώ είμαι, αλλά ντρέπονται τώρα. Απλά έχει παγώσει. Είναι ο Μιχάλης από τον τηλέφωνο.
0: Είδες, ακούω, θυμούνται το Μιχάλη, δεν θυμούνται το Athens DJ. Τι να κάνω, έχω γίνει σημαία. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε, λέει, με τις κόρες μου, τη Χριστιανά και την Ελπίδα. Καλημέρα, κορίτσια. Μπράβο. Να μας καλέσεις και να τους πεις καλή βάρδια στη δουλειά. Ποια δουλειά, καλέ?
4: Τι?
0: Δεν ακούγεστε, ρε παιδί μου, μείνε σταθερή λιγάκι στο κινητό. Δεν ακούγεστε.
4: Είμαστε κόλλητα.
0: Μπράβο. Θα σας πάει στο γραφείο, η μαμά στο γραφείο σήμερα.
4: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, κορίτσια μου, λοιπόν, να περάσετε όμορφο σήμερα, ε.
4: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, darling. Αχ, τι γλυκιά.

Έχουν δώσει άδεια στην οικιακή αυτή. Γι' αυτό και τα κουβαλάει. Και για να έχει πάρει άδεια η άλλη τέτοια εποχή είναι Φιλιππινέζα. Φεύγουν ένα μήνα. Και λες με συγχωρείς, σε πληρώνω και θα πας εσύ διακοπές και όχι εγώ. Ας το διάλο. Anyway.

0: και καλλιέντε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, μην είστε επιπόλαιες σήμερα και μην αμελείτε τις τυπικές σας 7. Ταύρος, είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί τη σημερινή ημέρα, γι' αυτό μην εγκλωβίζεστε σε αρνητικές σκέψεις. 6. Δίδυμη, μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει προβλήματα σχετικά με γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 6. Καρκίνος, Καρκίνος, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία σας, καθώς κάποιο άτομο μπορεί να θίξει τα συμφέροντά σας. 7. Λέων, μη δεσμεύεστε σε οικονομικά θέματα και κινηθείτε με περισσότερο ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. 7. Παρθένος, αφιερώστε τη μέρα σας στους δικούς σας ανθρώπους και θα περάσετε όμορφες στιγμές. 8. Ζυγός, οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις σας καλούν

0: Σήμερα να ανταποκριθείτε. 8. Σκορπιός. Μια ιδιαίτερη ευνοϊκή μέρα για εσάς για κοινωνικές επαφές ή οικονομικές συμφωνίες. 9. Τοξότης. Συγκεντρωθείτε στην εργασία σας και κάποιο σημαντικό οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει. 9. Εγώκερος. Παρόλο που έχετε πολλά να κάνετε σήμερα, έχετε κέφια για διασκέδαση, ακόμα και για να ερωτευτείτε. 10. Τιν. Υδροχός. Ένας φίλος μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σας. Μην αρνηθείτε να τη δώσετε. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Η δουλειά σας ενδέχεται να σας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία. 9.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το σε ένα κατάστημα Max Stores, όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά και τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο για να ελέγξουν τις ρογμές και καθυζήσεις σε περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Οι εργασίες έχουν παγώσει. Στις 11 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Επίθεση Μητσοτάκη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή την ανακοίνωση για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μέχρι τον Νοέμβριο θα καθίσουν στο Σκαμνί 4 γαλάζιοι βουλευτές που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ομιλία του στο State Department για την αναβίωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Βίντεο έκπληξη από τους συντελεστές της ταινίας Οδύσσια. Οι ηθοποιοί της ταινίας απαγγέλουν μια περίληψη των περιπετειών του Οδυσσέα μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys, it's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Ordinary. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω, το αποταξιδεύετε και γενικά κάνετε κάποια εξοδάκια. Αν έχεις TBI Bank, αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Όλα αυτά online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπορείς να κάνεις και μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ, που υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Okay? Κατεβάσε τώρα το TBI Bank App. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γελαμία και 5 με 10 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει την έξοδο Γελαμία 15 με 20 λεπτά.
0: Ω, γιατί εκεί τόσο πολύ?
1: Έχει, γιατί έχει κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι,
0: okay.
1: Είναι ημέρα, Παρασκευή, ο κόσμος πάει για άδεια.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εντάξει, να
0: καλά. Bye bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από το Φάληρο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι. Επίσης, κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού με μικρά μποντιλιαρίσματα από τη Νέα Χαλκεδόνα προς τα Κτέλ και η άνοδος από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκεδόνα. Και τέλος, ισχυστού στο Σκαραβαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: 8 και 6 λεπτά.
1: Τελειώνουμε.
0: Πρέπει να τελειώνουμε, ναι. Very Dancy Friday. Σήμερα Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Μην ξεχνάτε, απόψε το βράδυ, 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Το μεγαλύτερο παραλιακό πάρτι για το καλοκαίρι. The Dance Masters Summer Party στα DJ Μιχάλη Τσαουζόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Σήμερα λοιπόν στο Acanthus Club. Για πληροφορίες και κρατήσεις 210-9680-800. 210-9680-800. Έχω δύο διπλές δωρεάν εισόδους με ποτό για απόψε το βράδυ. Θέλετε,
2: αμέ,
0: στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Dance Masters και το όνομα του πονημό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Απόψε το βράδυ στο Acanthus Dance Masters Party. Δεν ξέρω πώς θα μεταφερθείτε στο Acanthus. Αν έρθει με το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε εδώ. Ναι. Uber.
1: Uber.
0: Ποια είναι τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν επιβάτες στα οχήματα Uber? Διεθνώς. Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονται ένα ολοκαίριο μίνι ψυγείο.
2: Ναι.
0: Δύο νυφικά φορέματα.
2: Ναι.
0: Όχι όλα μαζί αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Ένα ενιδρύο χωρητικότητας 280 λίτρων.
2: Καλέ.
1: Αυτό μέσα.
0: Ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη οξυγόνου. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα 10 αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο,
2: ναι,
0: το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, ναι, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστή.
2: Α, εντάξει, ναι.
0: Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα της Uber, η Κυριακή είναι η μέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι επιβάτες ξεχνούν συχνότερα προσωπικά αντικείμενα.
1: Έλα.
0: Τη Δευτέρα ξεχνιούνται συχνότερα ταυτότητες και πορτοφόλια. Την Τρίτη ακουστικά, την Τετάρτη φορτιστές, την Πέμπτη τσάντες, την Παρασκευή κλειδιά, το Σάββατο κινητά τηλέφωνα και την Κυριακή γυαλιά.
2: Ρε παιδιά, άκου εδώ.
0: Εντάξει.
2: Όλα οργανωμένα.
0: Θα πάρετε Uber απόψε.

0: like the shape of you.
1: Ακριβώς, είμαι ερωτευμένος με το σώμα σου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ούτε άγους αγαπάω και πνευματική αυτή και σε επικοινωνούμε. Οκ, λοιπόν, υπάρχει μια συνταγή για τέλειες διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή μπαίνεις στο Aegean App. Δεύτερο βήμα, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεις σε ένα πολύ μαγικό τόπο, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε γραφικά σοκάκια, όλα αυτά. Η Πάφο σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
2: Τι ωραία!
1: Aegean.com ή στο Aegean App.
2: Πολύ καλά.
1: Okay. Τι είναι η Κούτσι Κούτσι Ladies?
2: Κούτσι Κούτσι Lady.
1: Κούτσι Κούτσι Lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935 όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα. Ναι. Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της.
2: Ποιο ρόφημα?
1: Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα οικογενειακή.
4: If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Και εγώ πάρα πολύ απλά έχω για εσάς δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με επιστροφή.
1: Ωραία!
0: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά το ραντεβού, στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βορειόγειο για να δημιουργήσει μοναδικές αναμνήσεις.
2: Πάρα πολύ ωραία!
0: Λοιπόν, μπορεί να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές μπαίνοντας στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800. Εννοείται ότι και ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας μπορεί να σας εξυπηρετήσει, αλλά και το νέο Seymour App. Το Seymour είναι από το Sea, τη θάλασσα. S-E-A-M-O-R. Οκ, okay, Seymour App. Ωραία. Όλα αυτά στα πλαίσια του...
1: Πού πάμε!
0: Παναγία μου. Ελάτε παρακαλώ, θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα σας δώσω κάποια στοιχεία και ίσως εντοπίσετε σωστά σε ποιο νησί αναφέρομαι. Οκ, okay. Αν το πετύχετε, έχετε πάρει τακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ρόδο, για δύο άτομα, με διπλή καμπίνα, δίκλινη και με επιστροφή βεβαίως. Έτοιμος είμαι κιόλας.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
3: Είμαι η Μαρία, θέλω να σας ακούω.
0: Τι λέτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να
3: τσεκάρω. Μιχάλη.
0: Ναι, οκ. Για να δούμε. Έγινε διάσημο το νησί από τα γυρίσματα της ταινίας Τα Κανόνια του Ναβαρόνε.
1: Τα Κανόνια.
0: Είναι ένα από τα. Ο Νίκος Γκάλης έχει καταγωγή από αυτό το νησί. Στο νησί λειτουργούν τμήματα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Παραδοσιακό γλύκισμα του νησιού είναι το μελεκούνι. Είναι γνωστό γιατί εκεί υπήρξε και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, υποτίθεται. Το νησί το 1309 πουλήθηκε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό και ως νησί των υποτών. Πού πάμε?
3: Στη Ρόδο.
0: Ναι!
1: Congratulations!
3: Έχεις και... Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχουμε κανονίσει διακοπές λόγω των ακτοπλοϊκών.
0: Αμέ, είδες, ακτοπλοϊκά για Ρόδο, δύο άτομα, διπλή καμπίνα, θα πας και θα έρθεις, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Lemonheads, Mrs. Robinson.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, οι άντρες μίλησαν.
2: Όπα.
1: Ναι.
2: Φοβηθήκαμε.
1: Ναι. Τα πράγματα που είναι μακράν καλύτερα από το να έχεις κοπέλα το καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς?
1: Προτιμάτε αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να έχω κοπέλα το καλοκαίρι, να έχω αυτά που θα μας πεις τώρα εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Τα ταξίδια, λέει.
0: Μέσα.
1: Μαζεύεται, λέει, καινούργιες εμπειρίες και αναμνήσεις.
0: Και καινούργια κορίτσια,
1: ρε. Ναι, αυτό είναι η αναμνήση.
0: Άρα το θέμα είναι να μην έχω το μόνιμο κορίτσι μαζί
1: μου. Έτσι, μπράβο.
0: Τι είπα, ταξίδια.
1: Ναι, ναι. Το κρασί, το ποτό ή το κοκτέιλ σα γενικά.
0: Βεβαίως.
1: Λέει, είναι πάντα δίπλα σου τις στιγμές που το έχεις ανάγκη.
0: Εντάξει. Μια-δύο φορές την ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι φίλοι σας. Ναι. Περνάτε πάντα, λέει, καλά και διασκεδάζετε χωρίς πρόβλημα. Βέβαια. Τίποτα.
0: Αμέ. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί στην πισίνα, κάνουμε τους άντρες.
2: Μια χαρά.
1: Είσαι άντρες. Κάνετε και από το βατήρα.
0: Όλα τα πάντα. Και τούμπες και αυτά.
1: Ναι. Τα βιβλία. Μιχάλη, πρέπει να είσαι λίγο τελεξουέλ, Μιχάλη.
0: Έλα μου με τα βιβλία.
1: Όριστε, λέει, η φαντασία λέει καλπάζει.
0: Καλά,
1: δεν βοηθάς.
0: Όποιος θέλει, πάει να καλπάσει.
2: Ναι, δεν θέλει βιβλία, τέλος.
1: Το φαγητό, Μιχάλη. Γιατί λέει τρως όσο θες, όποτε θες.
0: Όχι. Οργανωμένα, μωρέ. Τώρα θα φάμε το βράδυ για βράδυ και το μεσημέρι για μεσημέρι.
1: Τέλος πάντων. Και το τελευταίο.
0: Και η καταστροφή είναι το breakfast.
1: Το breakfast, ναι, γιατί τρως πολύ το πρωί,
0: ω ποτέ. Ποτέ. Όλα τα πηγαίνω διακόπη, από εκεί παίρνω κιλά.
1: Ναι.
0: Γιατί επί 11 μήνες ένα καφέ πίνω. Το πρωί.
1: Τέλος πάντων. Και το τελευταίο, Μιχάλη, η ελευθερία σας. Γιατί λένε σαν το WiFi. Χωρίς κωδικό συνδέσεις όποτε θες, με όποια θες.
0: Σας έχω συνδεδεμένες.
1: Ναι.
0: Είστε συνδεδεμένες ήδη.

0: 25. Οκ, okay, για να δούμε ποιος είναι ευλογημένος. Όση ώρα έπαιζε το τραγούδι έγινε η κλήρωση, γιατί σήμερα κάποιος από εσάς θα ταξιδέψει 3 μέρες σε luxury villa στην Μύκονο. Όλο αυτό έχει έρθει από το Μύκονος Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες, και από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έχουμε 3 υποψήφιους, πάμε στον πρώτο. Αν βρούμε τον πρώτο, καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Πάμε, για να δω. Τι έχουμε εδώ. Μάστε. Α, Παρασκευή και τηλεφωνούμε στην Παρασκευή.
1: Α, ναι.
0: Παρασκευή. Δεν θα πας Μύκονο. Παρασκευή.
2: Ο συνδρομητής του καλέκου.
0: Παρασκευούλα από τον Καπανδρίτη, δεν. Πάμε στον επόμενο. Τι είναι ο επόμενος? Α, αγοράκι. Οκ.

0: Χρήστο. Θα πάω εγώ τελικά.
1: Να πας, Μιχάλη.
0: Έτσι κι αλλιώς θα πάω. Ρε εσύ, Χρήστο, από τα Σπάτα.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Α, καλά.
3: Ρε, παιδιά.
0: Παιδιά, ακούστε, για να μην απαντάτε, ακούστε τι χάνετε, έτσι δεν είναι. Πάμε. Χάνετε τρεις μέρες σε luxury villa, έως και τέσσερα άτομα, πισίνες και τα λοιπά, αυτοπλοϊκά εστίρια από τις Σιτζέτς, χάνετε τα πάντα. Και όλα αυτά στη Μύκονο. Τρία. Κορίτσι, μάλιστα. Πρέπει να είναι πολύ τυχερή να απαντήσει.
4: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, πισίνα.
0: Πάμε Μύκονο, κουκλίτσα μου.
4: Να πάτε.
3: Να πάτε.
0: Δεν θα έρθεις εσύ?
4: Όχι.
0: Γιατί? Γιατί δεν θα έρθεις, δεν σ' αρέσει η Μύκονος?
4: Ποιος είναι?
0: Άσε καλέ, ποιος είναι? Ανίτα, δεν είσαι? Από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είσαι?
4: Ναι.
0: Δεν έχεις, δεν έχεις παίξει το διαγωνισμό γιατί θες να πας στη Μύκονο στον Athens DJ?
4: Α!
0: Κέρδισες, ρε κουκλίσσα μου.
3: Ρε παιδιά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σύνελθε, μη μου πας έτσι με τέτοια μούτρα στην Μύκονο. Τι είπες?
4: Ετοιμαζόμουν για δουλειά, αλλά απλά το δόντια γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να στα πω όλα γρήγορα. Έχεις κερδίσει τρεις μέρες να πας σε μια εκπληκτική luxury villa στη Μύκονο με πισίνα κτλ. Έως και τέσσερα άτομα μπορείς να πας μαζί σου. Ή αν θες πήγαινε μόνος σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν με νοιάζει. Όλα αυτά έχουν έρθει από το Μύκονο Real Estate, ερευνητές και συνεργάτες. Επίσης, ακτοπλοϊκά εστίαση θα πάτε και θα έρθετε σε jets εντελώς δωρεάν και θα είσαι στη Μύκονο, κουκλίτσα μου. Καταρχήν θα πας ή δεν θα πας?
4: Εννοείται.
0: Ποιον θα πάρεις μαζί σου?
4: Μάλλον οικογενειακά θα πάμε, τα παιδιά. Λέω. Αλλά το σκεφτώ.
0: Θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή για να τα περαιτέρω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να είστε κι εσείς.
0: Και εμείς θα έχουμε. Πιο δίπλα θα είμαι. Counting Crows.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
1: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες 2026

0: Fun. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πολύ ωραία να μια και είμαστε σε φάση έτσι καλοκαιριού κτλ. Μήπως πρέπει να δοκιμάσετε καινούργια πράγματα. Ξέρω εγώ για τους λάτρες της μπανάνας, τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα με caramelized banana θα σε ενθουσιάσουν. Μπορεί να δοκιμάσεις το iced caramelized banana. Μιλάμε πάντα για τα Starbucks, έτσι. Ή αν θέλεις, iced caramelized banana matcha latte. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά στα Starbucks. Ποια είναι η καλύτερη ώρα, λέει, για να ενδώσεις στους λιπαρούς πειρασμούς.
1: Α, ποια είναι.
0: Μεσημέρι, μέχρι μεσημέρι.
1: Μέχρι μεσημέρι.
0: Καλά, δεν το διαβάσω, είναι βαρετό.
1: Όχι, εμένα μ' αρέσουν αυτά, είναι καλοκαιρινά. Ποια είναι η καλύτερη ώρα να κάνω γυμναστική.
0: Πότε. Και που κάνεις δεν βλέπουμε διαφορές εδώ.
1: Άντε καλέ ζηλεύεις.
0: Έχεις τίποτα. Να σου πω κάτι, μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν με πρόσεξες.
1: Τι να σε προσέξω, τι έχεις.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Γυμναστική.
1: Άνοιξαν οι πλάτες σου, Μιχάλη, ξαφνικά. Ναι. Και τα πόδια τα βλέπω πιο γερά, Μιχάλη.
0: Ναι, μπορώ και περπατάω πια.
1: Και η όμοι σου, Μιχάλη, είναι το κάτι άλλο.
0: Θες έκανα όμοι, συνέχεια.
1: Είδες, το κατάλαβα.
0: Με διέλυσε ο Καραγκιόζης.
1: Το κατάλαβα. Εδώ η μπλούς έχει τσιτώσει.
0: Θα μας πεις τίποτα σοβαρό.
1: Βεβαίως, έχω, Μιχάλη, μου να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Για λέγε.
1: Έχει έρθει από την Αυστραλία αυτό που θα σου πω. Αναζητούν γυναίκα ληστή με μεγάλο στήθος.
0: Καταζητείτε ή ψάχνουν μία για να τη χρησιμοποιήσουν?
1: Όχι, την ψάχνουν, γιατί άκουνα δεις τι έγινε, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Μία εντυπωσιακή ξανθιά ληστής με εντυπωσιακό ντεκολτέ.
0: Μάλιστα.
1: Άδειασε, λέει, το ταμείο ενός βενζινάδικου.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Να περάσει όμορφα η κοπέλα.
1: Έχεις δίκιο. Η εντυπωσιακή, λέει, με το αβυσαλαιό ντεκολτέ μπήκε στο βενζινάδικο και σαν κύρια πέρασε πίσω από τον μπάγκο. Άνοιξε το ταμείο και άρχισε να αρπάζει τα λεφτά.
0: Πήρε τα χαρτονομίσματα, ξέρεις που τα έβαλε.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Ναι. Ο εμβρόντος υπάλληλος αντέδρασε.
2: Μπα.
1: Ναι, αλλά εκείνη τον απείλησε. Πώς, Μιχάλη?
0: Θα σου κοπανίσω μία με το στήθος μου.
1: Όχι, τον έβαλε στο στήθος.
0: Α, τον έχω σε μέσα εκεί.
1: Ναι, με αποτέλεσμα να του κόψει την ανάσα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τον
0: του θύμισε και τη μάνα του.
1: Λοιπόν. Ναι, τον ακινητοποίησε και έφυγε σαν κύρια με τις πράξεις της ημέρας.
0: Πόσες ήταν, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Να τις διαιρέσουμε δια του δύο. Α!

0: You tell me, ελάτε γιατί τη Δευτέρα έρχεται η κλήρωση μεγάλη. Θα είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Νέος μεγάλος διαγωνισμός τρέχει. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Βρείτε από κοντά τη συναυλία της Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ έτσι στη τσέπη σας για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα 8.30. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψετε Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση γίνεται την Δευτέρα 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέπετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay. Άλλη μία το Viber
1: 6931952952.
0: Γράφει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Breakfast ready.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
6: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
7: Είσαι κούκλο.
8: Good morning Michael.

0: New Religion και βεβαίως είμαστε τίγκα μέσα στη ζέστη, καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει λύση για να αντιμετωπίσει τη ζέστη, η Carrier. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού, ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό σου, από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν WiFi και έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζέστη.
1: Τι ωραία!
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσεις τη ζέστη. Να πας στη Μύκονο, όπως η νικήτριά μας που πήρε τρεις μέρες σε luxury villa.
1: Ναι, ναι.
0: Να πας στη Μύκονο, ρε παιδί μου, φυσάει μια χαρά.
1: Ναι.
0: Κάπου διάβασα τις προάλλες, νομίζω. Κλείσανε τον Άμος για μια μέρα, λέει, για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ.
1: Άντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τέσσερα τόστ και δύο καφέδες. Έλα, έλα, έλα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Α!
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: Νιώστε ασταμάτητη.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Jets.
17: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
18: Για πότε είναι αυτά?
17: Για σήμερα.
18: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
19: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε.
17: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
25: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
24: Συγγνώμη, αυτά
0: πήρες.
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
24: DJ Traveler live on tour.
25: Shakira, we are ready.
26: Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
24: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
24: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
27: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
28: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στις εκλογές του 2020 αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη χθεσινή του ομιλία. Κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη πειρατή, όπως λέει, εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο για να ελέγξουν τις ρογμές και τις καθυζήσεις σε περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Παρελθόν από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ραγκούσης. Έτοιμη για έξοδο από το κόμμα και η Όλγα Γεροβασίλη. Επίθεση Μητσοτάκη για τις Ευρωπαϊκές Εισαγγελίες με αφορμή τις νέες διώξεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Μέχρι τον Νοέμβριο θα καθίσουν στο σκαμνί 4 γαλάζιοι βουλευτές. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Βίντεο έκπληξη από τους συντελεστές της ταινίας Οδύσσια. Οι ηθοποιοί της ταινίας απαγγέλουν μια περίληψη των περιπετειών του Οδυσσέα μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Νέα στο thetalk.gr.
27: Αθήνα, ο καιρός.
28: Έθυρος με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
27: DJ! Η ώρα είναι 9.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
30: Turn it up, y'all. Let's go.
31: This is Sam Smith.
32: This is your girl, Lady Gaga.
33: Lady Gaga.
34: Hello, Greece.
35: This is Dua Lipa.
36: Hey, I'm Tiesto.
37: It's your boy, David Guetta.
38: It's Ava Max on 95.2.

0: These beautiful things that I've got. Beautiful things. Να σας ενημερώσω ότι όταν ένα δίκτυο εξελίσσεται, η διαφορά φαίνεται εκεί που μετράει περισσότερο, στη δική σου την εμπειρία. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Να δούμε τι λέει η Αντίκη Οδός τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, Παντική Οδό και πάλι. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσεις. 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμία. Και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντία έως Κηφισίας.
0: Okay, thank you, bye-bye. Άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά. Η κίνηση ξεκινά από την Κηφισού και καταλήγει στο λιμάνι. Επίσης, να πούμε ότι από τις 12 το μεσημέρι αναμένεται κίνηση στις Εθνικές Οδούς και την Αττική Οδό λόγω του πρώτου κύματος αδειούχων.
0: Ναι.
2: Φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Και τέλος, κίνηση έχουν τα 2 ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Χαλκιδόνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6939-31-952-952, τι έχεις?
0: Όχι τίποτα. Αυτό που είπες ότι φεύγει ο κόσμος. Εντάξει, ναι, είναι πολύ, ρε παιδί μου, είναι αρκετοί μάλλον που ξεκινάει η άδεια τους, αλλά δεν φεύγουν αμέσως.
2: Ναι.
0: Ξέρω, 4-5 μέρες κάθονται, δεν ξέρω τι είναι, οργανώνει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με ένας φίλος μου της Πειραιάς μου λέει ότι. Ναι. Λέω, πότε, μου λέει τώρα, σε τάδε μέρα σταματάμε, θα φύγω σε καμιά εβδομάδα και πώς θα κάτσεις, λέω, μια εβδομάδα, γιατί του λέω θα κάτσεις και δεν φεύγεις κατευθείαν. Και μου λέει, εντάξει, να οργανώσουμε κτλ.
2: Ναι.
0: Ησυχία, ηρεμία, η γυναίκα μου λέει θα βλέπει Netflix μια σειρά. Ξέρεις, όταν η γυναίκα μου λέει βλέπει μια σειρά στο Netflix, εμένα με αγνοεί εντελώς. Σαν να μην υπάρχω. Του λέω, δεν υπάρχει λύση. Μου λέει, τι λύση? Του λέω, ανανέωση. 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ανανέωση. Δεν το κατάλαβα. Ανανεώνεις, ρε παιδί μου, με το Netflix, αλλά 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Σε θα πει να μην ασχολείται η γυναίκα μαζί σου.
2: Μας μετά μόνο σου διακοπές, αφήνει τη γυναίκα σου.

0: Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9, ο 95,2 Athens DJ απόψε το βράδυ και οι Dance Masters βρίσκονται στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. The Dance Masters Summer Party. Στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800. Έχω άλλες δύο που είναι οι τελευταίες διπλές δωρεάν εισόδους με ποτό για απόψε το βράδυ στο Acanthus Club, στο Dance Masters Party. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν σας ενδιαφέρει.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Dance Masters και το ονοματεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Δύο διπλές δωρεάν είσοδοι με ποτό για απόψε το βράδυ. Acanthus Club, The

0: Together μαζί και σήμερα μαζί ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης κάτι κάνει.
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, κάποια συνάντηση είχε. Τι λες?
2: Την κοπάνισε.
0: Την κοπάνισε, ναι, ναι. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έωργιν είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
3: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη
4: Μιχάλη μου, που έχω πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσω για αυτή.
0: Για
4: η Μόνικα Λεβίνσκι. Τι έχει συμβεί, πού βρίσκεται η σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό? Την είδαμε, Μιχάλη μου, σε κάποια ταινία μάλλον είχε πάει, σε πρεμιέρα.
0: Πήγε στο καθαριστήριο τα ρούχα.
4: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Να τα πηγαίνει συχνά, γιατί θα έχουμε θέματα πάλι.
4: Ναι. Άλλο. Ο Σάκης Ρουβάς από την άλλη σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε. Μα πώς γίνεται αυτό το παντελόνι πια, να σκίζεται συνέχεια. Η Ματίνα Παγώνη δηλώνει: όταν βγαίνω στην τηλεόραση, το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο και το βάψιμό μου.
1: Μπράβο.
0: Κάποια στιγμή θα το καταφέρει.
4: Η Σία Κοσιόνη στον Αντένα, η επίσημη ανακοίνωση για το ρόλο που αναλαμβάνει.
0: Σωστό.
4: Δελτίο ειδήσεων και σε μια εκπομπή.
0: Μάλιστα.
4: Βεβαίω. Η Ιωάννα Τούνη από την άλλη ποζάρει στο καταπράσινο μπαλί. Στην εποχή, Μιχάλη μου, εξελίσσομαι και λάμπω. Δηλώνει η ίδια.
0: Μάστε. Εντάξει.
4: Okay.
0: Άλλο.
4: Και ο Τάσος Αρνιακός είπε: έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους.
0: Γιατί?
4: Τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει.
1: Ρωτάνε αν θα βρέξει, αν θα καλοκαιρώσει.
0: Και τι τους νοιάζει, αφού είναι μέσα. Έλα, μωρέ.

0: Impossible. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ήδη έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία. Μαρία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς είστε, τι είναι η κατάστασή σας?
1: Η κατάστασή μου είναι εδώ με τον μικρό, με το γιο μου.
0: Α, πόσο είναι?
1: Είναι 1,5.
0: Αχ, καλέ, να σε ζήσει. Πολύ ωραία. Καινούριο, φρέσκο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πάει, εντάξει?
1: Εντάξει, το παλεύουμε.
0: Για να δω που είναι ο Στέλιος. Στέλιο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Πώς είσαι?
2: Σε άδεια χαλαρώνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι μόνο για μάτι σας.
0: Μπράβο. Ωραίο. Και πότε τελειώνει η άδεια?
2: Τελειώνει 25.
0: Πιανού?
2: Αυτού.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι τσιμπολόγημα, δεν είναι άδεια. Μπορώ να σου δώσω όλο τον Αύγουστο εγώ?
2: Κάνε ένα δωράκι τέτοιο να ξεφύγει.
0: Θα πρέπει να μιλήσω με το αφεντικό σου όμως.
2: Σαφώς, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, Στέλιο, από εδώ η Μαρία. Μαρία, ο Στέλιος.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Χάρηκα.
0: Καλή επιτυχία. Μαρία, όταν κάποιος χωρίζει το τέρι του, τι του δίνει στα χέρια?
1: Τα παπούτσια.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Στέλιο, ποιο ήταν το μικρό όνομα της ηθοποιού Νοταρά? Έλα.
2: Δεν ξέρω.
0: Έλα, μπαξε τη Σαφό Νοταρά. Δεν πάμε, την ξέρεις.
3: Είναι μικρούλης.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, Μαρία, τι είναι ο Καρντάσης? Είναι αδελφός, είναι εξάδελφος, είναι φίλος?
1: Φίλος.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή, μπράβο παιδιά.
0: Στέλιο, συγκεντρώσου. Μπορεί να είσαι σε άδεια, αλλά μην χαλαρώνεις πολύ. Ποια θεά της μυθολογίας ήταν πάρα πολύ ζηλιάρα? Η Ήρα, η Άρτεμις, η Δήμητρα?
2: Άρτεμις.
0: Όχι μωρέ, η Ήρα.
3: Καλέ.
0: Η Ήρα ήταν, λύσαγε.
4: Λύσαγε.
0: Τα είχε πρίξει του Δία.
3: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Anyway, Μαρία, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά?
1: Σκιάχτρα.
0: Σωστά.
4: Καλέ, μπράβο.
0: Στέλιο, ποιο τμήμα ενός ξενοδοχείου μας υποδέχεται?
2: Το
0: καταφέραμε. Μαρία, σε ποιο άθλημα ήταν ολυμπιονίκης ο Μάικλ Φέλπς? Τοξοβολία, κολύμβηση, ιστιοπλοεία?
1: Κολύμβηση.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Τέλειο. Ποια ηθοποιός ήταν η πρωταγωνίστρια στην ταινία Τιτανικός? Η Κέιτ Μίδλετον, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Κέιτ Γουίνσλετ?
2: Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Η Κέιτ Γουίνσλετ.
4: Τίποτα δεν έχει πετύχει.
3: Δεν το έχει δει.
0: Χαλαρώνει το παιδί. Μες κάτι, ποιος φώναξε από μεσένα? Μα, ποιος φωνάζει?
2: Έχει κόσμο εδώ, να έχει.
0: Δικό σου κόσμο?
2: Ναι, δική μου.
0: Okay. Μαρία, τι είναι το Enterprise στην ταινία Star Trek?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Το διαστημόπλιο. Στέλιο. Όποιος αργεί, λέμε, έρχεται κατόπιν...
2: Εορτής.
0: Εντάξει.
4: Το κορίτσι, παιδιά,
0: τον κέρδισε το κορίτσι. Στέλιο, συνέχισε να χαλαρώνεις.
2: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, με υγεία.
0: Thank you. Μαρία, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά. Oh, wow, wow, wow. Σκηνές από απόψε. Στο Ακάνθους.

0: Τους ταρακουνήσαμε πολύ. Νταρούντ, Sandstorm. Ο Νταρούντ σήμερα 51 γενέθλια έχει.
1: Alright.
0: Λοιπόν, και αν ξαφνικά εκεί που στο αυτοκίνητο ξαφνικά ο Τσασούπλου σου βάζει Sandstorm Νταρούντ, πρέπει να δεις αν είσαι ασφαλισμένος. Μπαίνεις στο insurance market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, διότι έχεις πάνω από 25 προσφορές από διαφορετικές ασφάλειες, αποφασίζεις εσύ και μπαίνεις και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι, ναι. Και πας διακοπές, λογαριασμούς, τα ψώνια σου, όλα. Να ξέρω ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις σε αυτό το διαγωνισμό. Okay. Η Insurance Market είναι 15 χρόνια και έχουν κάνει την ασφάλιση απλή. insurancemarket.gr για να ενημερωθείτε. Okay. Είναι 9.24 σήμερα Παρασκευή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουν. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
18: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη.
12: Το πεντάστερο
21: του
12: πρωινού ραδιοφώνου.

0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Μην είστε επιπόλαιοι σήμερα και μην αμελείτε τις τυπικές σας υποχρεώσεις. 7. Ταύρος. Είστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί τη σημερινή ημέρα, γι' αυτό μην εγκλωβίζεστε σε αρνητικές σκέψεις. 6. Δίδυμη. Μια δύσκολη μέρα που μπορεί να φέρει προβλήματα σχετικά με γραφειοκρατικές σας υποθέσεις. 6. Καρκίνος. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην εργασία σας, καθώς κάποιο άτομο μπορεί να θίξει τα συμφέροντά σας. 7. Λέων. Μη δεσμεύεστε σε οικονομικά θέματα και κινηθείτε με περισσότερο ρεαλισμό και επιφυλακτικότητα. 7. Παρθένος. Αφιερώστε τη μέρα σας στους δικούς σας ανθρώπους και θα περάσετε όμορφες στιγμές. 8. Ζυγός. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις σας καλούν σήμερα να ανταποκριθείτε. 8. Σκορπιός. Μια ιδιαίτερη ευνοϊκή μέρα για σας για κοινωνικές επαφές ή οικονομικές συμφωνίες. 9. Τοξότης. Συγκεντρωθείτε στην εργασία σας και κάποιο σημαντικό οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει. 9. Εγώκερος. Παρόλο που έχετε πολλά να κάνετε σήμερα, έχετε κέφια για διασκέδαση ή ακόμα και για να ερωτευτείτε. 10. Υδροχός. Ένας φίλος μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά σας, μην την αρνηθείτε. 8. Και τέλος, ίχθυες. Η δουλειά σας ενδέχεται να σας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία. 9.
0: Τέλος, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε και τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη, και τέλος.
0: Η τελευταία εκπομπή τη σεζόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρατάμε σημειώτημα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σου, λογιστή. Τι κάνεις?
2: Καλά, είδα κρατάω
0: τα λογιστικά γραφεία.
2: Ποιος είναι?
0: Ποια λογιστικά? Τα λογιστικά του σπιτιού. 22 χρόνια γάμου, λέει.
2: Α, ναι, βεβαίως.
0: 95,2 αν θες.
2: Ο Μιχάλης είσαι?
0: Ναι, καλέ. Ποιος σας τηλεφωνούσε τέτοια ώρα? Δεν είναι δυνατόν.
2: Τέλεια.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να πάρει τη σύζυγό μου, τη Δήμητρα, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και για αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα στο οικογένεια, για την υπέροχη κόρη τη Σμαράγδα που έχει φέρει στον κόσμο και για τη στήριξη. Και την οικογένεια την αγαπώ πολύ και τα λοιπά. Και πες, λέει ότι τη φωνάζω λογιστή γιατί κρατάει και τα οικονομικά. Πώς πάνε τα οικονομικά, καλά?
2: Τα αγρότε είμαστε, δεν πάνε και καλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Να βάλει το Θανάση να δουλέψει κι άλλο.
2: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά να τα κατοστήσετε. Bye bye. Τι έγινε, Θανάση?
3: Καλά, όλα καλά.
0: Εγώ την πήρα την άλλη. Τώρα η άλλη μου είχε ζητήσει να το ξέρει, να σε πάρω εγώ εσένα. Γεια σας, λέει. Σήμερα έχουμε πέντε γάμο με τον Άνταμ, τον Θανάση. 22 χρόνια γάμο. Αν μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο, να του πείτε τον αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ για αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχουμε και μια κόρη τη Σμαράγδα και τα λοιπά. Λοιπόν, κατάλαβες τι έγινε.
3: Κατάλαβα.
0: Okay. Μια χαρά πάτε. Μια χαρά πάτε μαζί.
3: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά.
0: Πού είστε, από σοφάδες καρδίτσας είστε?
3: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Okay. Λοιπόν, να τα κατοστήσετε, άντε.
4: Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Χριστίνα, η Ελπίδα, ποια είναι?
4: Γεια. Έλα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
4: Εγώ είμαι, αλλά ντρέπονται τώρα, απλά έχει παγώσει. Είναι ο Μιχάλης από τον βιόφωνο.
0: Είδες, ακούτε, θυμούνται το Μιχάλης, δεν θυμούνται το άθες DJ. Τι να κάνω, έχω γίνει σημαία. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε, λέει, με τις κόρες μου, τη Χριστιανά και την Ελπίδα. Καλημέρα, κορίτσια. Μπράβο, να μας καλέσεις και να τους πεις καλή βάρδια στη δουλειά. Ποια δουλειά, καλέ?
5: Τα καλά μου αυτοκόλλητα.
0: Μπράβο. Θα σας πάει στο γραφείο, λέει. Α, θα σας πάρει η μαμά στο γραφείο σήμερα?
5: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, κορίτσια μου, λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα, ε. Καλημέρα, darling. Αχού, τι γλυκιά. Τι γλυκιά. Έχουν δώσει άδεια στην οικιακή αυτή. Στην διαφορά γι' αυτό και τα κουβαλάει. Και για να έχει πάρει άδεια η άλλη τέτοια εποχή είναι Φιλιππινέζα. Φεύγουν ένα μήνα. Και λες, με συγχωρείς, σε πληρώνω και θα πας εσύ διακοπές και όχι εγώ. Α, το γέλο. Δεν ξέρω πώς θα μεταφερθείτε στο account. Αν έρθει με το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε αυτό. Uber. Ποια είναι τα πιο απίθανα αντικείμενα που ξεχνούν επιβάτες στα οχήματα Uber? Διεθνώς. Ανάμεσα στα πιο απρόσμενα αντικείμενα που ξεχάστηκαν φέτος περιλαμβάνονται ένα ολοκαίριο μίνι ψυγείο. Δύο νηφικά φορέματα. Όχι όλα μαζί αυτά. Ένα ενιδρίο χωρητικότητας 280 λίτρων.
6: Καλέ,
1: τεράστιο αυτό μέσα.
0: Ζωντανά ψάρια, δύο δέντρα, μία κούκλα βιτρίνας, 420 ντόνατς και μία φιάλη
1: οξυγόνου.
0: Όλα αυτά. Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uber, τα 10 αντικείμενα που ξεχνούν συχνότερα οι επιβάτες είναι το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι, οι αποσκευές, τα κλειδιά, τα ακουστικά, τα ρούχα, το διαβατήριο, τα γυαλιά, τα κοσμήματα και ο φορητός υπολογιστή.
6: Α, εντάξει, ναι.
0: Σύμφωνα μάλιστα με τα δεδομένα της Uber, η Κυριακή είναι η μέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι επιβάτες ξεχνούν συχνότερα προσωπικά αντικείμενα.
1: Έλα.
0: Τη Δευτέρα ξεχνιούνται συχνότερα ταυτότητες και πορτοφόλια. Την Τρίτη ακουστικά, την Τετάρτη.

0: Τετάρτη φορτιστές, την Πέμπτη τσάντες, την Παρασκευή κλειδιά, το Σάββατο κινητά τηλέφωνα και την Κυριακή γυαλιά.
1: Ρε παιδιά, άκου εδώ.
0: Εντάξει.
1: Όλα οργανωμένα.
0: Θα πάρε την Uber απόψε. Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
1: Κούτσι κούτσι lady.
0: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
2: Μάλιστα.
0: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα. Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα. Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
1: Κατά τα οικογενειακή.
2: Τα πράγματα που είναι μακράν καλύτερα από το να έχεις κοπέλα το καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς?
2: Προτιμάτε αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να έχω κοπέλα το καλοκαίρι, να έχω αυτά που θα μας πεις τώρα εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσω.
2: Τα ταξίδια, λέει.
0: Μέσα.
2: Μαζεύεται, λέει, καινούργιες εμπειρίες και αναμνήσεις.
0: Και καινούργια κορίτσια,
2: ναι. Αυτό είναι η αναμνήση.
0: Άρα το θέμα είναι να μην έχω το μόνιμο κορίτσι μαζί μου.
2: Έτσι, το φαγητό, Μιχάλη. Γιατί λέει, τρως όσο θες. Όποτε θες.
0: Όχι.
2: Τι όχι.
0: Οργανωμένα, μωρέ. Τώρα θα φάμε το βράδυ για βράδυ και το μεσημέρι για μεσημέρι.
2: Τέλος πάντων. Και το τελευταίο.
0: Και η καταστροφή είναι το breakfast.
2: Το breakfast. Ναι, γιατί τρως πολύ το πρωί,
0: ως ποτέ. Ποτέ. Όλα τα πηγαίνω διακόπες, από εκεί παίρνω κιλά.
2: Ναι.
0: Γιατί επί 11 μήνες ένα καφέ πίνω. Το πρωί.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος.
0: Okay.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, η ελευθερία σας. Γιατί λένε σαν το WiFi. Χωρίς κωδικό συνδέες όποτε θες με όποια θες.
0: Σας έχω συνδεδεμένες.
2: Ναι.
0: Είστε συνδεδεμένες ήδη. Θα μας πεις τίποτα σοβαρό.
2: Βεβαίως έχω, Μιχάλη, που να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Για λέγε.
2: Έχει έρθει από την Αυστραλία αυτό που θα σου πω. Αναζητούν γυναίκα ληστή με μεγάλο στήθος.
0: Καταζητείτε ή ψάχνουν μία για να τη χρησιμοποιήσουν?
2: Όχι, την ψάχνουν. Γιατί άκου να δεις τι έγινε, Μιχάλη. Μία εντυπωσιακή ξανθιά ληστή με εντυπωσιακό ντεκολτέ.
0: Μάλιστα.
2: Άδεια σε λέει το ταμείο ενός βενζινάδικου.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Να περάσει όμορφα η κοπέλα.
2: Έχεις δίκιο. Η εντυπωσιακή, λέμε, το αβυσαλαίο ντεκολτέ μπήκε στο βενζινάδικο και σαν κυρία πέρασε πίσω από τον μπάγκο. Άνοιξε το ταμείο και άρχισε να αρπάζει τα λεφτά.
0: Πήρε τα χαρτονομίσματα, ξέρεις που τα βάλε.
2: Ναι.
0: Εκεί.
2: Ναι. Ο εμβρόντος υπάλληλος αντέδρασε. Ναι, αλλά εκείνη τον απείλησε. Πώς, Μιχάλη?
0: Θα σου κοπανίσω μία με το στήθος μου.
2: Όχι, τον έβαλε στο στήθος.
0: Α, τον έχω σε μέσα εκεί.
2: Ναι, με αποτέλεσμα να του κόψει την ανάσα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν τον.
0: Του θύμισε και τη μάνα του.
2: Λοιπόν. Ναι, τον ακινητοποίησε και έφυγε σαν κύρια με τις πράξεις της ημέρας.
0: Πόσες ήταν, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Να τις διαιρέσουμε δια του δύο.
2: Τι ωραία.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Να πα στη Μύκονο, όπω η νικήτριά μα που πήρε τρει μέρε σε luxury villa.
2: Ναι.
0: Να πα στη Μύκονο, ρε παιδί μου, φυσάει μια χαρά.
2: Ναι.
0: Κάπου διάβασα τι προάλλε, νομίζω. Κλείσανε τον άμο για μια μέρα, λέει, για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ.
2: Άντε, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τέσσερα τόστ και δύο καφέδε. Έλα, έλα.
2: Τι έχει?
0: Όχι τίποτα. Αυτό που είπε ότι φεύγει ο κόσμο. Εντάξει, ναι, είναι πολύ, ρε παιδί μου, είναι αρκετοί μάλλον που ξεκινάει η άδεια του, αλλά δεν φεύγουν αμέσω. Ξέρω, 4-5 μέρες κάθονται, δεν ξέρω τι είναι, οργανώνει. Με ένα φίλο μου τη Πράτη μου λέει ότι. Λέω πότε, μου λέει τώρα, σε τάδε μέρα σταματάμε, θα φύγω σε καμιά εβδομάδα και πώ θα κάτσει, λέω μια εβδομάδα, γιατί του λέω θα κάτσει και δεν φεύγει κατευθείαν. Και μου λέει εντάξει, να οργανώσουμε κτλ. Ησυχία, ηρεμία, η γυναίκα μου λέει θα βλέπει Netflix μια σειρά. Όταν η γυναίκα μου λέει βλέπει μια σειρά στο Netflix, εμένα με αγνοεί εντελώ. Σαν να μην υπάρχω. Του λέω και τι, δεν υπάρχει λύση. Μου λέει τι λύση. Του λέω ανανέωση. 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ανανέωση. Δεν το κατάλαβα. Ανανεώνει, ρε παιδί μου, με το Netflix, αλλά 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Θα πει να μην σε ασχολείται η γυναίκα μαζί σου.
2: Μετά μόνο σου διακοπές, αφήνει τη γυναίκα σου την ησυχία.
1: Και ο Τάσος Αρνιακός είπε: έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από φυλακισμένους.
0: Γιατί?
1: Τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει.
2: Ρωτάνε αν θα βρέξει, αν θα καλοκαιρινά.
0: Και τι του νοιάζει, αφού είναι μέσα. Έλα, μωρέ.
3: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Πάμε Μύκονο, κουκλίτσα μου.
3: Να πάτε.
1: Να πάτε.
0: Δεν θα έρθεις εσύ?
3: Όχι.
0: Γιατί δεν θα έρθει, δεν σ' αρέσει η Μυκονός.
3: Ποιος είναι?
0: Α, σε καλέ, ποιος είναι? Ανίτα, δεν είσαι. Από τον Άγιο Δημήτριο, δεν είσαι. Ναι. Δεν έχεις παίξει το διαγωνισμό γιατί θες να πας στη Μύκονο στον Athens DJ.
3: Α!
0: Ναι! Κέρδισες, ρε κουκλίσσα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια, σύνελθε. Μη μου πας έτσι με τέτοια μούτρα στη Μύκονο. Καταρχήν θα πας ή δεν θα πας?
3: Εννοείται.
0: Εννοείται. Ποιον θα πάρεις μαζί σου?
3: Μάλλον οικογενειακά θα πάμε με τα παιδιά.
0: Α!
3: Λέω. Αλλά θα το σκεφτώ.
0: Θα δεις. Ωραία. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή για να τα περαιτέρω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Παρασκευή.
4: Τι έγινε, ξύπνησες!
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, ποιος?
5: Γαβρίλ.
0: Ο Γαβρίλ. Μάλιστα. Μου ακούγεται λιγάκι πιο σοβαρό από το Μιχαήλ.
5: Εντάξει, δηλαδή.
0: Έτσι κι αλλιώς μαζί γιορτάζουμε. Εντάξει.
2: Ένα τσάκι, ναι.
0: Ο Γαβρίλ δεν πρέπει να ήταν και τόσο όμορφος όσο ο Μιχαήλ.
2: Βρε, Μιχαήλ.
0: Δεν ξέρω, Γαβρίλ, εσύ τι λες.
5: Νομίζω ότι θα αντίθεσαι το Μιχάλη μου.
0: Ναι, α, τα θέλεις όλα δικά σου. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θα κάνω κουμάντο. Ο Μιχαήλ. Πάμε, τι χρώμα έχει. Έτσι. Τι χρώμα έχει το χελιδόνι?
5: Μαύρο, άσπρο.
0: Σωστός. Από πού βγαίνει ο μούστος?
5: Από τους σταφύλι.
0: Οκ. Ποιοι κάθονται στου γυαλού τα βοτσαλάκια?
5: Δύο καβουράκια.
0: Εντάξει, επειδή σαν Γαβρίλ κάνεις παρέα με τον Μιχαήλ, έχεις γίνει καλό παιδί.
4: Πού πάμε?
0: Παναγία μου.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
6: Είμαι η Μαρία. Θέλω να σας ακούω.
0: Τι λέτε?
6: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε διάσημο το νησί από τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε».
4: Τα κανόνια.
0: Είναι ένα από τα... Ο Νίκος Γκάλης έχει καταγωγή από αυτό το νησί. Παραδοσιακό γλύκισμα του νησιού είναι το Μελεκούνι. Είναι γνωστό γιατί εκεί υπήρξε και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, υποτίθεται. Το νησί το 1309 πουλήθηκε στο τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό και ως νησί των υποτών. Πού πάμε?
6: Στη Ρόδο.
0: Ναι!
4: Congratulations!
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν έχουμε κανονίσει διακοπές λόγω των ακτοπλοϊκών.
0: Αμέ, είδες, ακτοπλοϊκά για Ρόδο, δύο άτομα, διπλή καμπίνα, θα πας και θα έρθεις, εντάξει?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Μαρία, όταν κάποιος χωρίζει το τέρι του, τι του δίνει στα χέρια?
6: Τα παπούτσια.
0: Σωστά.
4: Ναι,
0: Στέλιο, συγκεντρώσου. Μπορεί να είσαι σε άδεια, αλλά μην χαλαρώνεις πολύ. Ποια θεά της μυθολογίας ήταν πάρα πολύ ζηλιάρα? Η Ήρα, η Άρτεμις, η Δήμητρα?
5: Άρτεμις.
0: Όχι μωρέ, η Ήρα.
2: Καλέ.
0: Η Ήρα, ήταν λύσαγε. Λύσαγε. Τα είχε πρίξει του Δία.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
0: Anyway, Μαρία, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά?
6: Σκιάχτρα.
0: Σκιάχτρα, σωστά.
4: Μπράβο.
0: Στέλιο, όποιος αργεί, λέμε, έρχεται κατόπιν...
5: Εορτής.
0: Εντάξει.
4: Το κορίτσι, παιδιά,
0: τον κέρδισε το κορίτσι. Στέλιο, συνέχισε να χαλαρώνεις.
5: Καλό καλοκαίρι, παιδιά, με υγεία.
0: Thank you, Μαρία, κέρδισες 100 ευρώ μέτρητα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
1: Τίτλοι τέλους είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Μόλις τελείωσε ένα ακόμα φανταστικό, επικό Breakfast FM με το Μιχάλη. Το καλύτερο όμως δεν σας το είπαμε. Τη Δευτέρα πάλι εδώ, στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
15: Θυμηθείτε.
0: Καλημέρα, Μπουμπού.
1: Μπουμπού.
14: Καλημέρα.
0: Όπα.
16: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
17: 95,2 Athens DJ.
26: Ακούστε μας εδώ,
17: στο ραδιόφωνο σας,
26: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
27: Are you ready?
28: Are you ready?
29: Are you ready?
30: Let's go!
26: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
31: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
32: Go!

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως

0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για ανακούφιση από πόν.
1: Shakira, we are ready.
2: Shakira Acti. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιές άναψε με τη χτεσινή του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε για εκλογική πειρατεία με στόχο να επηρεαστούν οι προεδρικές εκλογές του 2020. Κατηγορεί ευθέως την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρελθόν από το κόμμα Γιάννης Ραγκούσης, ενώ στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και η Όλγα Γεροβασίλη. Συντροφικά μαχαιρώματα ανάμεσα σε Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη. Στις 11 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στόχων του Ιράν. Απογοητευμένος από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας, εμφανίστηκε ο Μικ Τζάγκερ, που οι φωτογράφοι απαθανάτησαν στις κερκίδες να παρακολουθεί τον ημιτελικό με την Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με έως 37 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σχεδόν δύο ημέρες έμειναν για το μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλμπισελέστε φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back έπειτα από την Ιταλία και τη Βραζιλία. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: Max on 95.2. Athens DJ.
12: Και σήμερα μαζί εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ξημέρωσε Παρασκευή και ξημέρωσε μια Παρασκευή πιο άδεια για τους δρόμους της Αθήνας και πιο χαλαρή για πολλούς από εσάς, καθώς από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινήσατε την άδεια. Καλές διακοπές λοιπόν να ευχηθούμε. Εμείς μετράμε λίγες μέρες ακόμη, έχουμε 2 εβδομαδούλες μέχρι το τέλος Ιουλίου. Γιορτάζει Μαρίνα σήμερα χρόνια της πολλά. Ο David Hasselhoff κλείνει τα 74. Η βασίλισσα της Αγγλίας Καμίλα Πάρκερ Μπόουλ στα 79. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είμαστε δυστυχώς πολύ μακριά από αυτό ακόμη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Και στη γέφυρα μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο, στη λεωφόρο Ποσειδόνους από ΣΕΦ και γύρω από το λιμάνι και προς το λιμάνι. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα και σε λίγο και η ευκαιρία σας να δείτε τη Σακύρα.

live στη Μαδρίτη και πολλά πολλά άλλα, και το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο την επόμενη ώρα. Προς το παρόν έρχονται Another and 54 Ultra, Anita, Asher, πρώτα Zayna και Jan and Do.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

από τα πολύ αγαπημένα μου Cyril και Stumbling In. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ σας θέλω μέχρι τις 12 μαζί μου για να υποδεχτούμε το Σαββατοκυριακό. Και αν έχετε πιτσιρικιά, θα σας στείλω σε μια καταπληκτική καλοκαιρινή θεατρική παράσταση. Παιδική. Η Αλική στη χώρα των ψαριών του Γιάννη Ξανθούλη σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη είναι σε καλοκαιρινή περιοδία. Μια μαγική παράσταση γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και φαντασία. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γραφώντας θέατρο. Και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 8.30. Παρακαλώ μόνο όσοι μπορείτε να πάτε να στείλετε μήνυμα. Γιατί είναι κρίμα να στερήσετε την πρόσκληση από κάποιον άλλο που τη θέλει πολύ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Θα πάτε στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κοριτσάς 6η Στάση Παπάγου, για να δείτε την παιδική παράσταση Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πατς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησαν να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πατς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
5: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
4: με εμένα, τον Νίκο Ζώη.
5: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
4: Θες να είσαι εκεί?
5: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
5: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
6: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 530
0: και τις Κυριακές.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις

0: πρέπει να λέγεται και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Είναι η Σακύρα με το Whenever, Wherever. Τελικά μου αρέσουν όλα αυτά τα τραγούδια της Σακύρα και καταλήγουν, το είχα συνειδητοποιήσει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω live στη Μαδρίτη. Κάποιος ή κάποια από εσάς, με ακόμα ένα άτομο της επιλογής του, ελπίζω να είμαι εγώ, να με πάρετε μαζί σας, θα έχει την ευκαιρία να τη δει πάρα πολύ σύντομα. Θα αναχωρήσετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θα επιστρέψετε Κυριακή 20 του μήνα. Είναι και που σου κούδε, χρειάζεσαι και άδεια. Λοιπόν, να σας πω ότι η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 του μήνα, μεθαύριο, με πάρα μεθαύριο τέλος πάντων, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 8.30 το πρωί, που σημαίνει ότι σήμερα είναι η τελευταία σας ευκαιρία να μπείτε σε αυτήν μέσα από τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ. Εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με Sky Express. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Όλα αυτά με ένα μήνυμα στο Viber, που είναι και εντελώς δωρεάν. 6931 952 952 ο αριθμός. Γράψτε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ραΐ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο. Αποζημίωση 20.000 ευρώ για υπερκόπωση κέρδισε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες περιλαμβάνει συμφωνία ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Γιοφύρη της Άρτας έχει καταντήσει η ταινία The Batman Part 2. Η πρεμιέρα αναβλήθηκε ξανά και αναμένεται τώρα στις αίθουσες το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 37 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Σχεδόν δύο ημέρες έμειναν για το μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλμπισελέστε φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back έπειτα από την Ιταλία και τη Βραζιλία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys, it's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
15: Όλοι εδώ και εμείς και εσείς, το γνωστό παρεάκι του 10-12 κάθε μέρα. Είναι Άγιο Αποστόλου εδώ για ακόμα μία ώρα στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, αν τώρα συντονιστήκατε. Υποδεχόμαστε ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πολύ ηλιόλουστο και πολύ ζεστό και στις παραλίες, ελπίζω. Και δροσερό ταυτόχρονα και στο air condition. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Ετοιμαζόμαστε. Α, εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις. Καλημέρα στα καταστήματα. Και στα ζόρια που τραβάτε εσείς οι υπάλληλοι, σας ζορίζουμε λίγο γιατί θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, λέει, και την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο λειτουργίας από τις 11 μέχρι τις 6. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως, είναι προαιρετικό. Μένετε εδώ, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Hadaway, David Guetta και Michelle Deluz. Στο ξεκίνημα αυτής της ώρας είναι το Sexy Love.

0: Φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Το Σαββατοκύριακο έρχεται. I got a feeling it's gonna be a good one. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα μαζί. Βρες το πρόσωπο. Αν μαντέψετε σωστά, κερδίζετε γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά που σας περιμένουν σε βόρεια και νότια προάστια, σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα.
1: Προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά που μέσα είναι σαν το μήλο που έχει σκουλίκι. Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι 69 39 952 952, απαντήσεις τώρα με μήνυμα στο Viber.

0: Εύα και όλα από Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε τώρα με τη Δήμητρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε. Πες μου σε τι φάση είσαι. Δουλειά.
1: Τηλεργάζομαι στο σπίτι, ευτυχώς Παρασκευή.
0: Τηλεργάζεσαι, ενώ αυτό είναι στάνταρ κάθε εβδομάδα, γιατί χθες μου λέγανε για μια εταιρεία που δύο φορές την εβδομάδα λέει τους έχει τηλεργασία, είναι τέλειο.
1: Συνήθως, ναι, έτσι έχουμε κι εμείς.
0: Σούπερ, παιδιά. Εγώ το εγκρίνω και το. Και το θέλω και για μένα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά που μέσα είναι σαν το μήλο που έχει σκουλίκι. Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα πάω στο ψαράκι και θαλασσινά να απολαύσεις εκεί υπέροχα φρέσκα ψάρια που ψαράζεις στην Κάλυμνο, τη Μυτιλήνη και την Κεφαλονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σου Σαββατοκύριακο, Δημητράκη.
1: Επίσης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία με μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ready's.
20: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

Adam Board, αυτό είναι το move εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρω για εσάς, έχω αρχίσει και ρετάρω, παιδιά. Ξεχνάω τι έχω να κάνω. Τι είπα πριν από 5 λεπτά στον εαυτό μου. Πρέπει να τα σημειώνω όλα τελικά. Λοιπόν, δεν πειράζει, νομίζω ότι η σημεία των καιρών είναι αυτά. Είμαστε πανέτοιμοι για άδεια και με αυτή τη ζέστη, εντάξει, τα μυαλά δεν είναι εδώ. Λοιπόν, έχεις ένα ακόμη λόγο να περάσεις που σας έλεγα και νωρίτερα. Οι 100 πρώτοι που θα κάνουν αγορές Mac 50 ευρώ στον Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο skirt Plumping Lip Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις, γιατί τα δώρα είναι περιορισμένα αυτά στη MAC στο Designer Outlet Athens. Κυριακή έχουμε ραντεβού στο Ακάνθους για τον τελικό του Μουντιάλ. Ο Νίκος Ζώης θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμός για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση στο Instagram του 95,2 Athens DJ για τη μεγάλη μέρα. Γιατί αν είστε από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και πολλά, πολλά άλλα. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοιχημάν 21+. Παίξε υπεύθυνα. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Νίκος στις 12 η Μανή τώρα. Don't be so shy. Bye bye. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10. Μην ξεχαστείτε. Σας θέλω όλους εδώ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
9: Παντρούσκα. Ταβαρίς ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κόντ.

0: Ψηφάς Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Απαιτεί τώρα να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν απευθείας στο διάγγελμά του. Σήμερα το βράδυ λήγουν οι αιτήσεις για 600 προσλήψεις 7 ετούς θητείας στην πυροσβεστική. Ανήσυχοι επιστήμονες, τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες του πλανήτη μειώνονται διαρκώς. Ενθουσιασμένος ο Ματ Ντέιμον από το ρόλο του στην ταινία Οδύσσια. Ήταν η πιο δύσκολη ταινία που έχω κάνει. Αλλά όταν άκουσα την κόρη μου να λέει «Μπαμπά, είμαι υπερήφανη για σένα», κατάλαβα ότι άξιζε τον κόπο, είπε ο ηθοποιός. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με ως 37 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Όχι, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Τον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ με πολλές επιτυχίες. Εδώ βρίσκονται οι αγαπημένους καλλιτέχνες. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ. Είναι μία από τις Παρασκευές που αρκετός κόσμος την κάνει. Την κάνει κανονικότατα, φαίνεται. Okay. Καλές διακοπές να έχετε. Και αν βρίσκεστε και στο δρόμο και μας ακούτε, αν ξεχάσατε να πάρετε κάτι από το σπίτι, μην ανησυχείτε, θα το βρείτε εκεί που θα πάτε. Α, ξέρεις, να κάνεις και τις αγορές σου, okay. Λοιπόν, εκτός των άλλων, σήμερα έχουμε DJ Traveler. Θα πάτε Μαδρίτη να απολαύσετε τη Shakira Live, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Σου έχω προσκλήσεις για θέατρο και υπέροχος καλοκαιρινός ταξιδιωτικός διαγωνισμός που σε πηγαίνει στη Σαντορίνη. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Πειραιώς στο Μοσχάτο. Ιερά οδός των Ελαιών αλλά και τη Θηβών. Επίσης θα συναντήσετε στη διασταύρωση Αμπελοκήπων, στη Βασιλίση Αμαλίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, εκεί στο φάρο Ψυχικού, άνοδο Κηφισού από Λένορμαν και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Alright, αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες από Hugel, Dua Lipa, έρχεται η Beyoncé και η Shakira με Burna Boy.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και επειδή πολλοί γίνεστε χουντίνοι σήμερα, την κάνετε δηλαδή, εξαφανίζεστε γιατί και καλοκαιρινές διακοπές. Για να σας πω, κατεβάζεις το application του Radio Player, είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές και φυσικά έχεις παντού, όπου και να πας, το 95,2 Athens DJ μαζί σου για να απολαμβάνεις δυνατά όλες τις επιτυχίες, ok? Application του Radio Player στο κινητό. Do it now, εσύ που θα γίνεις χουντίνη σήμερα. Για πάμε να απολαύσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται από Hugel και την 90s House Diva Altra Nate, Moving to the Sun.

What is love? Baby, don't hurt me no more. David Guetta and Marie Tecoili Ray. Στον 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε την Παρασκευή.

παρασκευή μας. Για να στείλω εδώ χαιρετισμού η Μέρη στην παρέα μας, ο Τάσος, η Σταυρούλα, η Ράνια. Γεια σου και σένα, Ελένη, η Λιάννα, ο Κωνσταντίνος. Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας. Χαμός γίνεται και με τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, φυσικά. Αν και υπάρχουν καλά, διαβάζω θεωρίες συνωμοσίες αυτές τις μέρες. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός για το ποιος θα κερδίσει και κάνουν κάτι υπεραναλύσεις σε όλο αυτό. Από την άλλη, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν βλέπει ποδόσφαιρο, δεν βλέπει τελικό. Για εσάς λοιπόν, σας έχω προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο αυτή την Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, να βρεθείτε στο θερινό θέατρο Αλέα και να απολαύσετε μια κωμωδία καταπληκτική. Πετάει, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκας Παναγοπούλου και διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και την Κυριακή 9 και 4 θα πάτε στο θερινό θέατρο Αλέα που βρίσκεται Πειραιώς 107 στον Γκάζι για να απολαύσετε πετάει. Με τον Θανάση Φυσκαδουράκη, με τον Αλέξανδρο Μαρτίδη, Δήμητρα Κολά και πολλούς ακόμη. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουν 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στις 9 και 4. Πετάει. Η κωμωδία Boing Boing είναι του Γάλλου Μάρκ Καμολετή, η οποία μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. You will see it.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 95,2 Athens DJ.

Στο 95,2 Athens DJ, 21 λεπτά πριν από τη μία. Τα χαμπίμπια λέω εγώ. Okay. Γεια σου και σένα Χριστίνα, γεια σου Ερίκο. Πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber. Για να σου πω έτσι τώρα που σκέφτεσαι διάφορα για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Τι θα έλεγες να το πας εντελώς ιταλικά? Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Και τι άλλο να ζητήσεις έτσι στις διακοπές σου? Όχι, πραγματικά, σκέψου το. Το μπάρι σε καλή και γενικότερα και ο ιταλικός νότος σε καλή, γιατί η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα σε ιταλικό νότο και όχι μόνο. Άφησε λοιπόν τα αθάητα, ίσως τα να το σκεφτώ λίγο ακόμη μέχρι το 2031 τι θα κάνω. Ετοίμασε βαλίτσα, έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μπαίνεις στο Aegean app και το κλείνεις και από εκεί και φεύγεις για μπάρι, για ιταλικό νότο και περνάς καταπληκτικό καλοκαίρι φυσικά.

The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ. Η Σακύρα στα πλαίσια της περιοδίας της Ελιάς Μουχέρες Γιανογιώραν World Tour. Θα βρεθεί στη Μαδρίτη 19 Σεπτεμβρίου και εκεί θα βρεθεί και εσύ. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour για να δεις τη Σακύρα live από τον 95,2 Athens DJ. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις με Sky Express Business Class. Έχεις δύο διανυκτερεύσεις πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ γιατί έχεις έξοδα. You need money. Λοιπόν, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή για να την απολαύσεις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Να σου πω ότι η κλήρωση, τίποτα, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα πάει Μαδρίτη για να δει τη Shakira live. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Αυτό είναι το DJ Traveler live on

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω. Μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Στην παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Κάθε πρωί, 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: Στις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
19: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπήκε χτες Τσίπρα κατά της υπόλοιπης αριστεράς. Έκανε λόγο για τζάμπα μάγκες που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 416 προσλήψεις σε σοφρονιστικά καταστήματα με απολυτήριο λυκείου. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα χορηγούνται πλέον τα vouchers για την φιλοξενία βρεφών, νηπίων και παιδιών, πολύτεκνων οικογενειών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Will Ferrell. Ο δημοφιλής κωμικός πάτησε τα 60. Περισσότερα νέα στο
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αύριο Σάββατο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Σχεδόν δύο ημέρες έμειναν για το μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλμπισελέστε φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back-to-back έπειτα από την Ιταλία και τη Βραζιλία.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hi, this is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: It's your boy, David Guetta.
14: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
15: Υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής. 17 Ιουλίου σήμερα, εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο. Πολλές επιτυχίες που έρχονται αυτή την ώρα. Εδώ είναι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Εδώ έχει 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα σαραντάρια έχουν μεταφερθεί από Τρίτη και μετά, έτσι. Τότε που θα μας δω μέσα στην εβδομάδα, να τρέχουμε με μαγιό στο κέντρο της πόλης, να παίζουμε μπουγέλα κλπ. Βρισκόμαστε περίπου 57 ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ. Χαμός γίνεται με τα γραφεία στοιχημάτων. Χαμός γίνεται με όσα γράφονται για τον τελικό Ισπανίας-Αργεντινής. Σε 57 ώρες φυσικά θα κολλήσουμε λίγο τα μάτια στην οθόνη για να δούμε ακριβώς ποιος θα κερδίσει φέτος. Αυτή την ώρα πάμε ταξίδι στην πανέμορφη Σαντορίνη. Σε 25 λεπτά σου έχω διαγωνισμό. Ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, αλλά και στο ύψος της Στιβών, στην άνοδο Κηφισού από Λένορμαν. Ούλοφ Πάλμε, αν κινήσετε ζωγράφου, υπάρχει ένα μικρό κόλλημα και αυξημένη κινητικότητα προς την πλατεία Συντάγματος. Κόλλημα και σε τμήματα μεγάλα της λεωφόρου Ηρακλείου, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για όλους σας που κινήσετε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνει ένταση, υποδεχόμαστε μεγάλες επιτυχίες. Madonna, Cat's Eye, έρχεται ο Χιούγκελ και η Taylor Swift, The Fate.

Getaway. Τρενάκρια. Sam Welch στο 95,2 Athens DJ, 18 λεπτά μετά τη μία. Και να σου πω, ναι, αυτή την Κυριακή, Open Sunday. Έχεις ακόμη ένα λόγο να περάσεις από το Designer Outlet Athens αυτό το weekend. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, να ξέρετε ότι οι πρώτοι 100 που θα κάνουν αγορές Mac 50 ευρώ στο Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο Squirt Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις, τα δώρα είναι περιορισμένα και φυσικά είναι πάρα πολύ ωραία η βόλτα στο Designer Outlet Athens αυτό το weekend που θα είναι και όλα ανοιχτά και την Κυριακή, ok? Για πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο viral τραγούδια του καλοκαιριού. Χαμός γίνεται με τα χορευτικά στο TikTok. Μιλάμε για εκατομμύρια views και likes. Jason Derulo, DJ Goja, Melody, Michiko, oh.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Off. Kato, λίγο πριν και η Britney Spears, στην τεράστια επιτυχία της Toxic, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έβαλα ερώτηση στο AI, να δω τι θα απαντήσει δηλαδή. Τι να ψωνίσω αν πάω Σαντορίνη, γράφει το AI. Κρασί ασύρτικο, Βινσάντο, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Φάβα, 100% συμφωνούμε. Και γράφει αυθεντική στάχτη ηφαιστείου. Τι να την κάνω τη στάχτη ηφαιστείου, κύριε AI? Τι να την βάλω στο σπίτι να πω ότι έχω στάχτη από το ηφαίστειο? Σας περιμένει καταπληκτικό τετραήμερο. Ψωνίστε ό,τι θέλετε. Τρεις νύχτες για δύο άτομα θα βρεθείτε στη Σαντορίνη και η διαμονή σας θα είναι, θα ζήσετε τη μαγεία στο Ion Suite Santorini by Mr. and Mrs. White. Θα απολαύσετε τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα. Junior Suite με υδρομασάζ. Υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Μία προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Θα σας το πω, η διαμονή αξίζει 1.400 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Και ταξιδεύετε με Sea Jets εκεί με τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση βρίσκεσαι σε Σαντορίνη. Για να κάνεις αυτό το υπέροχο ταξίδι δικό σου, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα κάνω την κλήρωση τη Δευτέρα, ok? Σας περιμένει τετραήμερο λοιπόν, δύο άτομα θα ταξιδέψετε να πάτε στο πανέμορφο νησί στη Σαντορίνη. Είτε έχει πάει, είτε δεν έχει πάει, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα βρεθεί σε αυτό το πόν στο πανέμορφο νησί, στη Σαντορίνη.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέ θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

0: Τις αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και πλανκέιεμπελικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο

DJ. Απόψε έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Dance Master Summer Party, Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Ακάνθους Club στον Άλυμο. Χαμός έχει να γίνει απόψε. Μπορείς να πάρεις όλες τις πληροφορίες που θέλεις, να κάνεις την κράτησή σου τώρα στο 210-96-80-800. Απόψε λοιπόν, Dance Masters Party στο Ακάνθους. Και την Κυριακή πάμε Ακάνθους για να απολαύσουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Στίχημαν. Ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φυσικά φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους την Κυριακή για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. All right. Μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής έχει να γίνει χαμός. Θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες. Πολλά δώρα σας περιμένουν, πολλές εκπλήξεις και special guests. Και φυσικά ο 95,2 Athens DJ θα βρίσκεται στο Ακάνθους την Κυριακή. Θα εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί με όλες τις επιτυχίες, με πολλές εκπλήξεις μέχρι την προβολή του τελικού. Οκ, okay? Ναι. Στο Ακάνθους την Κυριακή σας περιμένουμε όλους και όλες. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη στοίχημα 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: is your love. Στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής. Σας περιμένω το μεσημέρι της Κυριακής στις 3 στο Ακάνθους. 95,2 Athens DJ Live. Θα είναι καυτή η Κυριακή. Είναι καυτός ο τελικός του Μουντιάλ 2026. Ισπανία, Αργεντινή. Χαμός έχει να γίνει. Εκεί θα είμαστε live με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Και υπέροχη διάθεση. Φυσικά μεσημέρι Κυριακής είναι. Θα περάσουμε τέλεια στο Ακάνθους. Πολλά πολλά φιλιά από μένα λοιπόν. Μένετε εδώ. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
3: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
2: Σωστά.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
3: Τα Βλάχικα.
2: Ναι.
4: Α, το βρήκε. Κέρδισε το κορίτσι.
2: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τετά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
8: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
19: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δικαστική απόφαση χωρίς προηγούμενο. Αποζημίωση 20.000 ευρώ για υπερκόπωση κέρδισε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Πολιτική θύελα σηκώνει η νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ποινική δίωξη 4 γαλάζιων βουλευτών. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες περιλαμβάνει συμφωνία ανάμεσα σε κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Γιοφύρη της Άρτας έχει καταντήσει η ταινία The Batman Part 2. Η πρεμιέρα αναβλήθηκε ξανά. Αναμένεται τώρα στις αίθουσες το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 37 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αύριο Σάββατο. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ζέστη, πολύ ζέστη και ακόμη περισσότερη αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 17 Ιουλίου σήμερα. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα. Έχουμε θέματα στο δρόμο αυτή την ώρα, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ύψος των Βρυλισσίων, στην Κηφισίας κατά τμήματα, περισσότερο σε Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους, στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Lana Del Rey, Wiz DMC, Biz & Honey, RG και Medusa. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, Gordo. Loco Loco.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

And topic, I adore you στον 95,2 Athens DJ. Απόψε το βράδυ, Dance Masters στο Agarthus Club στον Άλυμο. Star DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος, Opening DJ set ο Μιλών. Τελευταίες διπλές προσκλήσεις με ποτό θα δοθούν τώρα. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Ακάνθους, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Ακάνθους Club. Πληροφορίες κρατήσεις 210-9680-800.

Ed Sheeran και Bad Habits στον 95,2 Athens DJ. Τώρα με τη C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, γιατί για παράδειγμα σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20, 11 και 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με εισιτήριο που ξεκινάει από 28 ευρώ, στην Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ επίσης και Μύκονο Πάρον Άξο γρήγορα. Και το ταυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Πάντα με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Αυτή είναι η Dua Lipa και το New Rules.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της Εκκλησιαστικής Αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τις εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βγει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε, να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage, το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτης. Try.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

η Σακύρα και το Die Die εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η μεγάλη μέρα πλησιάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί. Στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα βρεθεί με την παρέα του στη Μαδρίτη για να δουν live τη Σακύρα. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία, business class εισιτήρια με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά του στη Μαδρίτη. Προλαβαίνετε ακόμα και τώρα να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Σακύρα 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Αυτή είναι η Sonic.

Bad Bunny και Nueva Yol στον 95,2 Athens DJ. Για άκου λίγο, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
5: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
4: με εμένα, τον Νίκο Ζώη.
5: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
4: Θες να είσαι εκεί?
5: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
5: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν μαζικά χτες. Φθηνότερο ρεύμα έως και 30%, αλλαγές στις πανελλαδικές και αυξήσεις στο ΕΣΥ έταξε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Οι Δήμοι θα μπορούν να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψυχρολουσία από τον Economist στην κριτική του για την ταινία Οδύσσια κάνει λόγο για έναν Οδυσσέα με μετατραυματικό στρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος καιρός με έως 38 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Η Αργεντινή με την Ισπανία θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο στη Νέα Υόρκη στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν παίκτες που αγωνίζονται στον περίφημο σύλλογο της Ισπανικής πρωτεύουσας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Cyrus.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, I'm Ed Sheeran.
11: This is Dua Lipa.
12: Yo, it's Billie Eilish.
13: Hey, we are Imagine Dragons.
14: I'm Calvin Harris.
15: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 Athens DJ.
16: Εδώ και πάλι στο στούντιο του 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Zayn, Pharrell Williams, Mike is Mine. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, ο Benson Boone. Beautiful Things.

Mikey's Mind, Papa Ute, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αυτό το Σαββατοκύριακο το beauty ραντεβού είναι ένα. Γκαλερί Ντεμποτέ στο Designer Outlet Athens. Ανακάλυψε τη MAC και με αγορές προϊόντων 50 ευρώ γίνει ένας από τους πρώτους 100 που θα αποκτήσουν δώρο το Squared Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Η ενέργεια ισχύει μόνο από 18 έως 20 Ιουλίου μέχρι εξαντλήσεως των δώρων.

The Second Voice, Let Me Be στο 95,2 Athens DJ. Αυτή την Κυριακή είναι ο τελικός του Μουντιάλ και η Στίχημαν ετοιμάζει ένα μοναδικό beach party στο Ακάνθους. Έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Και αν θέλεις να είσαι εκεί, μπες τώρα στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση. Αν είσαι ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
4: Θυμηθείτε.
5: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
6: ναι,
5: και μετά βάλετε κολόνια,
6: ναι,
5: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
9: κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
18: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.
0: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Alex Warren και Ordinary στο 95,2 Athens DJ. Αρχίζεται σε έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα?
4: Πυρί.
1: Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Oh, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
15: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
14: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
16: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
23: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
22: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
25: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
26: Πείτε μου κυρία Σούλα.
25: Χθες
2: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν παλεύεται ο Τραμπ. Απαιτεί τώρα να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που δεν μετέδωσαν απευθείας το διάγγελμά του. Σήμερα το βράδυ λήγουν οι αιτήσεις για 600 προσλήψεις 7 ετούς θητείας στην πυροσβεστική. Ανήσυχοι επιστήμονες, τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες του πλανήτη μειώνονται διαρκώς. Ενθουσιασμένος ο Ματ Ντέιμον από το ρόλο του στην ταινία Οδύσσια. Ήταν η πιο δύσκολη ταινία που έχω κάνει. Αλλά όταν άκουσα την κόρη μου να λέει «Μπαμπά, είμαι υπερήφανη για σένα», κατάλαβα ότι άξιζε τον κόπο, είπε ο ηθοποιός. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με ως 38 βαθμούς αύριο Σάββατο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga.
5: Lady Gaga.
6: Hello, Greece.
7: This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
11: Καλό απόγευμα σε όλους, επιτέλους Παρασκευή 17 Ιουλίου στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος, και σήμερα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Akon και Eminem, Tame Impala, Argy, Kachai, Rivo και Armin van Buuren. Πρώτα David Guetta και το Upside Down.
12: Hey, it's David Guetta.
13: Yes!
14: DJ Upside Down
15: 95,2 Athens DJ. Mono.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's not-

0: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

Rivoan, mi van Buren, In and Out of Love στο 95,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr και 210-3220-360.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ.
3: Α!
1: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

Kato, turn the lights off στο 99,2 Athens DJ. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70's. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fun παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου

που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvios, all time classic Καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα. Έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς, θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη!
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
0: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
0: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
0: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
0: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπήχτες Τσίπρα κατά της υπόλοιπης αριστεράς. Έκανε λόγο για τζάμπα μάγκες που διαμαρτύρονται χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνη. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 416 προσλήψεις σε σοφρονιστικά καταστήματα με απολυτήριο λυκείου. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα χορηγούνται πλέον τα vouchers για την φιλοξενία βρεφών, νηπίων και παιδιών, πολύτεκνων οικογενειών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Will Ferrell. Ο δημοφιλής κωμικός πάτησε τα 60. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Έθριος καιρός με ως 38 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ και μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Η Αργεντινή με την Ισπανία θα διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο στη Νέα Υόρκη στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν παίκτες που αγωνίζονται στον περίφημο σύλλογο της Ισπανικής πρωτεύουσας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, what's up? It's David Guetta.
10: Hey, what up? It's Julia Shuli.
11: Jason Derulo.
12: Hey, guys. It's Taylor Swift.
13: Hi, everybody. This is Moneskin on 95.2 Athens DJ.
14: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι και τις 6. Και για εσάς που ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα για το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μπες τώρα στο delta360.gr ή κάλεσε στο 210-32-2360 για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Shakira, Masik και Marsha Jefferson, Hugel, Rihanna, Bad Bunny, Cosin, ξεκίνημα με Hendrix και το Golden.
0: Μόνο επιτυχίες για την...

Shakira, Burna Boy, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και μεγάλος διαγωνισμός DJ Traveler Live on Tour. Θα απολαύσεις τη Shakira στη Μαδρίτη, στη μεγάλη της συναυλία. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα. Για δύο άτομα έχουμε εξασφαλίσει για σένα εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr, αλλά και 500 ευρώ για τα έξοδα στη Μαδρίτη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφει Shakira, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση πλησιάζει. Έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Please welcome Imagine Dragons!
1: 95,2 Athens DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δεν είχαν ούτε μία.
1: Για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
8: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: 95,2.
6: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Addicted στο 92,2 Athens DJ. Αυτή την εποχή που είμαστε συνέχεια έξω, ειδικά με τη ζέστη, αναζητάμε μια αίσθηση φρεσκάδας να μας ανανεώσει. Το Μποροτάλκο είναι ο σύμμαχός μας. Τα κοσμητικά σώματος Μποροτάλκο έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή χάρη στο μοναδικό τους άρωμα και την αποτελεσματική αντιυδρωτική τους προστασία. Τώρα η σειρά προϊόντων μεγαλώνει με ένα καινοτόμο αλλά και μοναδικό προϊόν, τα κοσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Μαντιλάκια με καθαριστική αποσμητική.

0: και αντιδροτική δράση 2 σε 1. Φρεσκάδα σε μέγεθος τσέπης για γρήγορη ανανέωση όπου κι αν βρισκόμαστε. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή, Dance Masters Party με Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Ακάνθους, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: 95,2 Athens DJ.
2: My name is Adam Paul.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Adam Port και το Move στο 95,2 Athens DJ. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και special guests. Στο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 το μεσημέρι. Με τον Νίκο Ζώη, οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στο Ακάνθους, γιατί ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+, παίξε υπεύθυνο, μένεις εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η καθεμία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
5: Αυτός.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
19: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβών 228. Ready.
1: Δεν μου λε
2: Χθες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ Set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Με τσουχτερά πρόστιμα απειλούνται οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις. Φθηνότερο ρεύμα έως και 30%, αλλαγές στις πανελλαδικές και αυξήσεις στο ΕΣΥ, έταξε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Οι Δήμοι θα μπορούν να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψυχρολουσία από τον Economist στην κριτική του για την ταινία Οδύσσια κάνει λόγο για έναν Οδυσσέα με μετατραυματικό στρες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με έως 38 βαθμούς αύριο Σάββατο. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Καλό απόγευμα, Αθήνα, και καλώς ήρθατε σε ένα weekend το οποίο θα έχει μέχρι και κάψωνα. Βέβαια, θα μου πεις ο κάψωνα αυτή την εποχή είναι σαν τα χιόνια που λένε το χειμώνα. Θα δούμε λοιπόν. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα από την στην Αττική Οδό, μάλλον από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι και το Γέρακα και πιο κάτω. Η Εθνική, εκεί στο ύψος του Περιστερίου, είναι λιγάκι θεματάκι. Κέντρο Αθήνα και Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή. Όπου και να πηγαίνετε, τα καλύτερα έρχονται εδώ από Tate McRae, Daft Punk, Coldplay, Jason Derulo. Και ξεκίνημα με ένα από τα πιο αγαπημένα για το καλοκαίρι.

0: What the Bam Bam, Jamaican Bam Bam, Hugel. Είναι το νούμερο ένα, νομίζω, του καλοκαιριού. Anyway, σήμερα είναι Παρασκευή όμως. Και κανονίστε σήμερα Παρασκευή να έχουμε νούμερο ένα πραγματικά πάρα πολύ δυνατό. Θα είναι το νούμερο ένα και του weekend ολόκληρο, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Παρασκευή. Διαμορφώνεται το top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7 τώρα με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber 6931. 952, 952 σήμερα. Βλέπω γενέθλια. Δύο cult φυσιογνωμίες. Για πολύ διαφορετικούς λόγους, βέβαια. Ο καθένας. Έχει γενέθλια η Βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας. Τα 78 κλείνει. Αλλά και ο υπότης της ασφάλτου. Αρχηγός του Baywatch, αν θέλετε. David Hasselhoff, τα 73.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
2: 95,2. Athens DJ.

0: Σπότσκα, Tate McRae, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και ζήσαν αυτοί καλά. Έτσι γράφει δηλαδή η διαφήμιση γνωστού ενεργειακού ποτού με το πρόσωπο του Travis Kelce, μόλις κυκλοφόρησε. Ακόμα βασικά δεν έχει φύγει η μήνα του μέλητος με τη σύζυγό του, την καινούργια του σύζυγο, και άρχισε τα collaboration με την Taylor Swift. Anyway, τα ξέρει η Taylor έτσι κι αλλιώς, και επίσημα μαζί Ariana Grande και ο πρώην της, ο χορευτής Ricky Alvarez, άλλαξε πλέον και το στίχο εκεί στο Thank You Next που έλεγε για χωρισμούς από τον Ricky και όλα τα σχετικά στην τελευταία της συναυλία. Αγκαλίτσες και φυλάκια δημόσια στο Central Park της Νέας Υόρκης. Νομίζω είναι ολοφάνερο ότι τα ξαναβρήκαν.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Παπαούτε, Mickey's Mint, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Πλησιάζει η μέρα που κάποιος κάποια θα κερδίσει και θα ανυπομονεί μετά να περάσει το καλοκαίρι. Για να έρθει ο Σεπτέμβρης να πάει να δει Σακύρα στη Μαδρίτη. DJ Traveler, εκεί σας στέλνει. 95,2 Athens DJ. Όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. Εννοείται εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Διανυκτερεύσεις 2 με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Δευτέρα είναι η μεγάλη κλήρωση. Μπαίνετε τώρα στη λίστα με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber. 6931-952-952. Πρέπει να μου γράψετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή στο Viber. Στο 6931-952-952 στέλνετε το μήνυμα. Δευτέρα, 8.30 το πρωί, κλήρωση στο νούμερο 1 Breakfast FM.

0: Before You Turn Me Upside Down, David Guetta, 95,3 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, Hellenic Seaways, μπανάκι στο Αγκίστρι, ψαράκι στην Αίγινα. Ό,τι και αν επιλέξεις με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways, φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DT. Πληροφορίες κρατήσεις στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο app Simo. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες, έχω δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Hellenic Seaways για να πάτε με ποιον θέλετε εσείς, με τον κολλητό, την κολλητή, σύζυγο, άντρα, γυναίκα, με τον DJ αυτής της εκπομπής. Μια ιδέα έριξα. Έχω ερώτηση τέλος πάντων για να κερδίσετε τα δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή για τη Hellenic Seaways. Έχω ερώτηση με τρεις ιδανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μας είναι ο τελικός του Μουντιάλ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του είχε γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να τη πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
5: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας

0: Τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλιμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
10: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Teddy Sims, Bad Dreams, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Δύο λοιπόν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή από την Hellenic Seaways. Να περάσετε καταπληκτικά με την παρέα σας. Λοιπόν, για να τα κερδίσετε, έχω για τον τελικό Μουντιάλ κάτι σχετικό. Μέσα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο κυβότιο από τον Νίκο Louis Vuitton θα μεταβερθεί το κύπελλο του νικητή στο φετινό Παγκόσμιο, Κυριακή το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Όλα δείχνουν η αναμέτρηση των Λατίνων, Ισπανία δηλαδή, Αργεντινή, πάει για παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης, αφού έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Live εμφανίσεις Chris Martin, τον Coldplay που συντονίζει και το show, Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, ενώ εμφανίζονται ακόμα Tom Cruise, ο influencer Showspeed και η Jennifer Hudson για τον εθνικό ύμνο και πολλοί ακόμα. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, πού γίνεται ο τελικός του Μουντιάλ? Α. Γίνονται στο Λονδίνο, στο Wembley. Β. Στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey Stadium. Ή Γ. Στο Παρίσι, στο Standard France. Πού γίνεται ο τελικός? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 6931-952-952, τελικός Μουντιάλ, τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή γίνεται Α. Λονδίνο, Β. Νέα Υόρκη, Γ. Παρίσι.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Don. Duke Dumont, Ocean Drive. Βασίλη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Βασίλη?
1: Καλησπέρα. Μόλις γυρνάω από το γραφείο.
0: Ναι, όπως έλεγα και πριν, φύγαμε από το τσάμπα air condition και πάμε στο πληρωμένο.
1: Εννοείται.
0: Τι σχέδια έχουμε για το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο σίγουρα θα δούμε το τελικό του Μουντιάλ.
0: Καλά, αυτό
1: είναι. Άμα πάμε για κανένα μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άμα το δεις και με αντροπαρέα, έτσι αυτό και delivery και όλα τα σχετικά, είναι ακόμα καλύτερο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι μετράει καλύτερα, τέλος πάντων, παιδί μου, τώρα από την Ισπανία, από την Αργεντινή. Τι υποστηρίζουμε από τα δύο?
1: Θα πω Μέση, γιατί είναι και ο τελευταίος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε, άμα το σηκώσει, καλά θα είναι.
0: Ναι, και εγώ εκεί προσανατολίζομαι. Όντως, όντως. Μιλάμε, άμα έρθει και πρώτο σκόρε και κερδίσει και η Αργεντινή, το τέταρτο νομίζω είναι, ή τρίτο ή τέταρτο.
1: Τρίτο ή τέταρτο, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω καλύτερο τέλος καριέρας δεν υπάρχει.
1: Ισχύει, όντως.
0: Μάλιστα, πού γίνεται ο τελικός του Μουντιάλ, θα το ξέρεις φαντάζομαι. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη.
0: New Jersey Stadium, το πιο φτηνό εισιτήριο 7.500 παρεπιπτόντως. Οπότε εντάξει, καλά είμαστε και με την τηλεόραση.
1: Εννοείται.
0: Έχεις κερδίσει, να περάσεις super weekend.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Hey, I'm Tiesto.
1: It's your boy, David Guetta.
2: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Με τον Ντόλι Βαρνά, στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay.
5: Αυτό weekend ξεκίνησε από κάθε άποψη, μέχρι και καύσωνας δηλαδή θα μας έρθει. Πάντως έχουμε πλέον μεγάλη έξοδο αυτή την ώρα από την Αθήνα. Να περάσετε σούπερ όπου και να πηγαίνετε. Καλό δρόμο, Γιώτα, Στέβη, Ειρήνη, Βαγγέλη, βλέπω, Άννα, Άρη, Μερόπη, Στέλλα. Καλησπέρα και στην Εύη και στην παρέα που ετοιμάζεται. Γιάννη σε Κορίνα είναι στη δουλειά. Και την Κυριακή μάλιστα θα δουλεύει. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, πραγματικά. Θεόφιλος, καλό απόγευμα, Βάσο, Αθανασία, Θάνο. Όλοι όλες που και σήμερα ψηφίσατε εδώ για το Top 13 μας, συνεχίζετε εδώ στο Viber στο 69-31-952-952. Benson Boone ξεκίνημα σήμερα στο
3: νούμερο 13.

Alex Warren, Fever Dream, στο νούμερο 12. Σήμερα εδώ στο Top 13 θαυμάζει ο Alex Warren το ταλέντο, όπως λέει, του Louis Capaldi, γιατί, όπως λέει, απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι top model για να γίνεις pop star. Άνθρωποι συνηθισμένοι σαν εμάς, λέει, μπορούν να κάνουν επιτυχία. Ναι. Έχεις ένα ακόμα λόγο να περάσεις από το Designer Outlet Athens αυτό το Σαββατοκύριακο, από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, ναι, και την Open Sunday. Οι πρώτοι 100 που θα κάνουν αγορές Mac 50 ευρώ στον Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο Squirt Plumping Claws Stick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις, τα δώρα είναι περιορισμένα. Νούμερο 1.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το Πρακατρία.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: Hey, it's Ava Max.
3: Hi, this is Harry Styles.
4: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: This is Adam from Maroon 5.
0: Το Πρακατρία με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.

0: Λα Γκαμπριέλα Κατσάι, 95 κομμάτι του Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα, νούμερο 9 ήταν σήμερα, εδώ στο Top 13. Σε όλους λοιπόν έχει συμβεί. Είμαστε έξω όλη μέρα, τελευταία στιγμή έτσι προκύπτει ένα ραντεβού, μια συνάντηση. Χρειαζόμαστε μια άμεση ανανέωση, να μυρίζουμε όμορφα, να νιώσουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά. Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι η on-the-go λύση για άμεση ανανέωση αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν είμαστε. Καθαριστική αποσμητική αντιδροτική δράση 2 σε 1 καινοτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο.
1: Νούμερο 8.

0: Okay.
1: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Benson Boone, Beautiful Things στο 13, 12. Ψήφισατε Alex Warren, Fever Dream, Gordo Loco Loco στο 11, 10. Michelle DeLuz, Cozy Young, Katsai Gabriela στο 9, 8. Melodia, Argy Medusa, Cairo, Turn the Lights Off στο 7 και βέβαια Taylor Swift, The Fate of Ophelia, νηφικό του οίκου Dior, σχεδιασμένο από τον Jonathan Anderson. Επιβεβαίωση δηλαδή για ποιον σχεδίασε τον ηθικό της Taylor Swift. Ο Anderson είναι ο creative director του οίκου από πέρσι. Περιζήτητος πλέον από τις celebrities που έχουν τα λεφτά να πληρώσουν ηθικό δικό του. Anyway, βγαίνουμε έξω από το top 13. Πάμε για άλλο καινούργια και μάλιστα viral. Daddy
2: 95,2 Athens DJ. Νέο.
3: Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ντάτι. Top 3 στο ελληνικό Σαζάμ. Το τραγούδι που όλοι βασικά ψάχνουν αυτή την εποχή. Είναι ολοκένουργιο, αν και ακούγεται για κλασικ, όχι, είναι φετινή κυκλοφορία. Γεννημένος πριν από 22 χρόνια, ο Ντάτι Βερετέλη, στην Τυφλίδα της Γεωργίας, είχε ξεκινήσει την καριέρα του μάλιστα από γεωργιανό X-Factor όταν ήταν μόλις 13 ετών. Ήδη τον θεωρούν φαβορί και για την επόμενη συμμετοχή της χώρας του στη Eurovision.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
4: Τι?
5: Ναι.
3: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
4: Τι
5: χιούμορ!
3: Μα δεν είναι χιούμορ!
4: Τι χιούμορ!
6: Αλήθεια!
3: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
18: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
20: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
19: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
6: Athens DJ.
2: Νούμερο 5.
21: DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: The Weeknd, Cry For Me. Πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Κυριακή που μας έρχεται, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους. Ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ζωντανή εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι με Νίκο Ζόη, ο 95,2 Athens DJ. Αν θέλεις να είσαι εκεί, μπες στο Instagram του Athens DJ. Διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για την μεγάλη μέρα. Αν είσαι ο τυχερός, ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσει ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. Θα απολαύσει ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν.
1: Νούμερο 3.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
2: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου.

0: με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
12: Athens DJ.
11: Νούμερο 2.

0: Πολύ δυνατά ξεκίνησε αυτό το weekend με ανώτερη. Talk to you στο 5, 4. The weekend, cry for me, part of Stella, Black Lily στο 3. Και είναι καλλιέντε στο Amor. Αύριο σας περιμένω όλους, όλες στις 12 το μεσημέρι για ολοκένουργιο Top 30. Εδώ στο 95,2 Athens DJ και την Κυριακή 1 με 3. Έρχεται η Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Viber on the go. Σας αφήνω με το νούμερο 1 της Παρασκευής αλλά και όλου του weekend. Άλλωστε είναι και πολύ ποδοσφαιρικό weekend.
1: Νούμερο 1.

0: guys, it's Taylor Swift.
1: Hi, everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: Βράδυ Παρασκευής, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έχει κίνηση στους δρόμους πολύ, κάτι γίνεται. Έχει έξοδο, φεύγεται. Μάλιστα, θα σας τα πω αναλυτικά σε λίγο. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Κάπως έτσι δηλαδή.
3: Και ναι, μου άρεσε τόσο πολύ ώστε θέλω να ακούσω και σήμερα το More Than A Game. Ίσως να ξεκινήσουμε και με αυτό, αν το δεις έγκαιρα. Ευχαριστώ.
0: Viber on the go.
4: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: When you're gone, gone, gone, I only want you. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λειτουργώ αντίθετα, το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια έξοδος, οπότε φεύγετε, καλά κάνετε. Είναι μπλοκαρισμένη η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι να βγείτε στην Αθηνών Κορίνθου. Ένα μπλοκάρισμα έχει και η Εθνική Οδός, επειδή έχει γίνει ένα ατύχημα μέχρι να φτάσετε στις Τρεις Γέφυρες περίπου στην έξοδο για Αχαρνών. Εύχομαι όλοι να είναι καλά. Καλύτερα είναι αυτοί που βρίσκονται σε παραλίες τώρα. Ακόμη καλύτερα αν μας ακούτε.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαστε ο Μάνος και ο Αλέξανδρος και είμαστε στην παραλία.
2: Εδώ στην Κλειφάδα.
1: Βλέπουμε το Αγίο Βασίλεμα
2: και θέλουμε να μας βάλεις να ακούσουμε το
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μέχρι και το Ηλιοβασίλεμα θα αναστατωθεί με την Ντάρα.

Jonas Blue, I'm on the edge of desire. Εδώ στο 95,2 Athens DJ σήμερα μεγάλο πάρτι. Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή για την ακρίβεια. Στο Acanthus Club, στο Νάιμο, The Dance Masters Summer Party με star DJ το Μιχάλη Τσαουσόπουλο, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο, δεν το χάνετε σε καμία περίπτωση. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-96-80-800. Στο Viber τώρα, στο 69-31-952-952. Μ' αρέσει πολύ να ακούω τη φωνή σας. Αν δεν μπορείτε να μου ηχογραφήσετε, μου στέλνετε γραπτό μήνυμα, όπως έχει στείλει η Τζέννη που θέλει οπωσδήποτε να ακούσει Dotsy, Anxiety.

0: Τι ωραίο, Alicia Keys, Falling Throwback, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Φροντίζουμε για εσάς και στη Μαδρίτη θέλουμε να πάτε και να απολαύσετε Σακύρα επιτέλους από κοντά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στο Viber τώρα μου γράφετε Σακύρα, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας, ηλικία και περιοχή για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, αυτή τη Δευτέρα, σε 2,5 μέρες, στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM. Με το Μιχάλη. Οι τυχεροί αναχωρούν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι στο δρόμο για εξοχικό Κινησάρα και ήθελα πάρα πολύ να ακούσω Σακύρα, My Hips Don't Lie, και ελπίζω να κερδίσω και στο διαγωνισμό και να πάω να τη δω από κοντά στη Μαδρίτη. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του μουτρικού.

0: τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: 95,2. Athens DJ.

Un βεράνο, νουέβα για όλοι. Ποιο βεράνο, έχουμε καεί εδώ πέρα, πάρα πολύ ζέστη. Αγαπημένη Bad Bunny, δεν ξέρω αν μ' ακούει. Λοιπόν, μιλώντας για ζέστη, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, οι Very Important People, δηλαδή που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, η Μαρία K89 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε: «Εξαιρετική απόδοση στα μεγάλα κύματα ζέστης». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και της αφιερώνει τι καλύτερο: Throwback, The Underdog Project, Summer Jam. Put your hands up!

0: Αυτό το κορίτσι που το θαυμάζω τόσο πολύ, η Τάιλα Σανέλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ, ανακοίνωσε την tracklist για το καινούργιο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 24 Ιουλίου και θα έχει το άλμπουμ A-Pop. African Pop, με άλλα λόγια. Είμαι εδώ για εσάς όμως. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω κάτι full καλοκαιρινό. Το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι,
2: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228. Ready's.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Παρασκευής 17 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ Zesty. Και άλλη ζέστη να έρχεται. Αλήθεια, αυτό το 44 που βλέπω για την Τετάρτη λέτε να γίνει πραγματικότητα? Δεν θα το ήθελα. Τώρα, Σαββατοκύριακο μπροστά μας με θερμοκρασίες από 26 μέχρι και 39 την Κυριακή. Αυτό, εκεί θα ζεσταθούμε πάρα πολύ. Προς το παρόν είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952. Μια τρέλα με πιάνει όταν μου ζητάτε τα αγαπημένα μου.
5: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ηλιάνα μου θα ήθελε να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

Upside down, boy, you turn me. Με τον καλό τον τρόπο, όχι με τον κακό. Άκου τώρα, Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Θα εκπέμπουμε live. Θα είμαστε εκεί από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Εκπλήξεις μέχρι και την προβολή του τελικού. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν 21+. Παίξε υπεύθυνα και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού είναι αυτή. Το τραγούδι που έγραψε η Σακύρα για το Μουντιάλ.

0: Warren, αν αυτό δεν είναι success story, τότε τι είναι? Ο Alex πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Σε κάποια φάση άρχισε να περνάει αυτά τα δύσκολα με την αγαπημένη του, με τη γυναίκα που ήταν ερωτευμένος. Για να καταλάβετε, δεν είχαν σπίτι για να μείνουν, έμεναν στο αυτοκίνητό του και μετά ακολούθησε η επιτυχία. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι υπέροχος ο Alex Warren. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69-31-952-952. Κοίτα, έχω πάρα πολλούς φίλους. Τους έβλεπα στα stories που πήγαν και άκουσαν BTS στις Βρυξέλλες και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Λίλη και μαζί με τα παιδιά μου, τον Μάικ, τη Μελίνα και την Άννα, θέλουμε το Swim από BTS. Καλό βράδυ, φιλάκια!

0: πάτε λοιπόν εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κοίτα τώρα που θα πάμε στο άλλο άκρο, σε κάτι πάρα πολύ κεφάτο. Θα σας πω τι συμβαίνει. Νόμιζα ότι είμαι η μόνη που έχω αγαπημένο μου τραγούδι από τη Σακίδα το συγκεκριμένο, αλλά τελικά μάλλον δεν είμαι. Πάμε να ακούσουμε το Latin Merengue τραγούδι της Κολομβιανής αγαπημένη Σακίρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010. Ήταν στο ένατο άλμπουμ της, στο Sale el Sol.
1: Λατρεύουμε τον Ταϊντάι, αλλά θέλουμε το Ραβιόσα.
2: Oyo papi, if you like it mocha, come here a little closer and buy me ένα μπόκα.
0: Αχ ναι, είστε δικές μου.
3: Viber on the go.

Stop, Don't Talk, Just Feel. Τώρα αυτό δεν είναι κομμάτι, είναι ερωτεύομαι στο ηλιοβασίλεμα. Αυτό θέλετε, φαντάζομαι. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, ο George 98 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε πολύ καλή αίσθηση. Άνεση στο χώρο χωρίς υπερβολικό θόρυβο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει Hugel. Με τη φωνή της Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλά. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλά. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Καλά, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον ξέρεις, τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι! Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ! Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone! Vodafone, together we can! Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: 95,2 Athens DJ.

Just Might. Πόσο μου αρέσει αυτό το τσαχπίνικο του Bruno Mars εδώ στον 95,2 Athens DJ. Νομίζω σε όλους μας έχει συμβεί να είμαστε έξω όλη μέρα για δουλειές, υποχρεώσεις και τελευταία στιγμή να προκύψει ένα ραντεβού ή μια συνάντηση που δεν θέλουμε να χάσουμε. Χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή άμεση ανανέωση. Να μυρίζουμε όμορφα, να νιώθουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά μας.

Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μπόρο Τάλκο είναι η on the go. Εκείνη τη στιγμή, άμεση ανανέωση. Να μυρίζουμε όμορφα, να νιώθουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά με τον

0: la τορτούρα και να πραγματοποιήσω το όνειρο και να δω πραγματικά τι είσαι κυρία live. Γιατί το έχω από όταν ήμουν 13 αυτό το όνειρο. Εν τω μεταξύ, όταν ήμουν 13, μου είχαν πει ότι τη μοιάζω. Μια φωνάξει ένα σκύλο στον δρόμο όταν περπατούσα. Και ήταν κάτι τυχαίο και απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.
1: Έχω Σακύρα Lookalike, λοιπόν. Πόσο τυχερή είμαι. Η κλήρωση, η μεγάλη κλήρωση τη Δευτέρα στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: sorry παπί, γουάπα παπί είναι και... Γουάπα είναι ωραίος, ωραία στα ισπανικά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό για εμένα να ξέρεις πότε πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι ο Άκης και θα ήθελα να αφιερώσω το Million Dollar Baby της Ava Max σε κάποιον που στεναχώρησα τις προάλλες και θέλω να του ζητήσω συγγνώμη.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, σύντα μου. Μας τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: βράδυ Παρασκευής 17 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Επιτέλους από το Κύριακο μπροστά μας με άνοδο της θερμοκρασίας που ακόμη πιο πολύ θα ανέβει τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τρίτη βλέπω ένα 41, το οποίο το λες και καύσωνα. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 69 31 952 952.
1: Καλησπέρα, θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η Tate McRae Sports Car εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι very Inventor people, δεν είναι influencers. Είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, ο George 25 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε πολύ καλή αίσθηση άνεσης στο χώρο σχεδόν αθόρυβα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει David Guetta, καλοκαιρινό, Lovers on the Sun.
1: Viber on the go.

Γεια σου Ηλιάνα, είμαστε η Ρόζα και ο Θάνος και θα θέλαμε να ακούσουμε τον Die Die από τη Σακύρα για να μπούμε και λίγο στο κλίμα του Μουντιάλ, μιας και μπορεί για το τελικό σου.

0: 95,2 Athens DJ. Θέλουμε να ταξιδέψετε στη Μαδρίτη και να δείτε επιτέλους τη Σακύρα από κοντά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Που σημαίνει εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hi Liana, it's me Vivi. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα ήθελα να ακούσω το Shivers from το Ed Sheeran και να I want to dedicate it to my lovely husband Stelio. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
6: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
7: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
6: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
7: Θες να είσαι εκεί?
6: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
6: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: 95,2. Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Throwback με Beyoncé και Shakira, Beautiful Liar. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πολύ ωραία η εμφάνιση της Beyoncé στη συναυλία του Jay-Z. Πολύ ωραίο το look, μου άρεσε. Ομολογώ τώρα, καλοκαίρι, ζέστη. Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό Ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκεται δική του σκηνή. West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228, Ρέντι.
1: Γεια σου, Λιάννα. Θα θέλω να ακούσουμε το Golden επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σε ευχαριστούμε.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 95,2
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
4: για την Αθήνα.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ Παρασκευής 17 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 69 31 952 952. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας, κάντε ερωτική εξομολόγηση. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
4: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ο Bad Bunny, Nueva York, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όλο εκπλήξει αυτό το ζευγάρι. Νομίζω ότι η Σελίνα Γκόμες δεν έχει την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχει. Τώρα, μίλησε για άλλη μια φορά ο Μπένι Μπλάνκο. Να θυμίσω ότι παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2025. Λέει ο Μπένι ότι κράτησαν τη σχέση του ιδιωτική για πολύ καιρό, περίπου 8 ή 9 μήνες. Και μετά η Σελένα τον ρώτησε: Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το κάνουμε αυτό? Καταλαβαίνω αν θέλεις να μείνουμε απλώς φίλοι. Η Σελένα Γκόμες τώρα να νομίζει ότι κάποιος άντρας θέλει να είναι μόνο φίλη. Νομίζω ότι δεν είναι, υπάρχει θέμα αυτοπεποίθησης. Παιδιά, δηλαδή έπαιρνε ο Μπένι εδώ τις αποφάσεις. Δεν ξέρω, θα έχω πολύ περιέργεια να δω πώς θα κυλήσει αυτή η σχέση. Αν και εύχομαι το καλύτερο, είναι υπέροχο κορίτσι η Σελένα. Πάω στο Viber εκεί, ακούω τη φωνή σας.
1: Νεκτάριος, και θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορτζίνα. Ευχαριστώ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάω συνοχή μου μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Athens DJ 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Next Summer Baby, ο Νταμιάνο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όχι Next Summer, εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα. Τώρα, μέχρι τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Στις 12 δεν φεύγετε, έρχεται ο ένας και μοναδικός Bob Sinclair, μιξάρ για εμάς. Ιδανικό ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να βάλεις το Moth to a Flame, να το ακούσω λίγο δυνατά, τώρα που περιμένω να φύγω από τη δουλειά.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιβός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Masterclass Show.
1: Athens DJ.
2: DJ Traveler live on tour.
3: Shakira, we are ready.
4: Let's go.
5: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
6: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
5: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
5: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1
5: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα.
4: Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άντρος.
4: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Το κατάλαβες από το πείδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
1: Τι χιούμορ!
4: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... Θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.